Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Plus 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: 1,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που λένε από νωρίς χθες το απόγευμα χιλιάδες πολίτες στο ονειρό ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκαια. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα βρίσκονται στην Οίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστένο. Αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ήχησαν χθες στην παλιά γειτονιά του. Στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά στην αυτουργία στο ιατρείο, τον οποίο ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικός ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τη χρήση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικά ιατρία, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος με αφορμή την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπογράμμισε πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας, ξεκαθαρίζοντας πως η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε απλό ιδιωτικό ιατρείο. Να ακούσουμε τον κύριο Θεμιστοκλέους.
1: Η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα. Τι? Να μπορέσετε να εισάγετε γιατί κάποιος σας το πούλησε από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε. Mm. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μπει στην πρίζα στη χώρα μας αν δεν έχει CE Mark, αν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και αν δεν έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, αν μιλάμε για ιδιωτικό ιατρείο. Δεν υπάρχουν υποσημειώσεις αυτά. Δεν υπάρχουν κενά. Λειτουργούσαν παρανόμως.
0: Να περάσουμε στην άνοδο του πετρελαίου εξαιτίας της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρελί εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,8 δολάρια ανά βαρέλι. Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε η συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοή στα στενά του Ορμούς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσαν οι Ιρανικές αρχές, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματος του πλοίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Έχουν ένα βαγοσωστικά του λιμενικού πλωτά και ενέργεια μέσα της Frontex, καθώς και παραπλέοντα σκάφη. Από τη Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα.

0: άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 άτομα. Σε μια σοβαρή αστυνομική εξέλιξη, ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάι ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς χθες στις 5 τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέ Τριζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόζιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού.
1: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστη στο διεθνές δίκαιο. Εδώ, ακριβώς σε αυτόν τον τόπο, το μήνυμα που εκπέμπει η μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Ανακοίνωσε ακόμη ότι προστίθεται ένα επιδοτούμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ακόμη ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία.
2: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος. Να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης πρόοδου, συνέπειες και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Σουηδία και στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και 176 έδρες, ενώ τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 173 βουλευτές. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν πριν από την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού. Και η διαφορά είναι οριακή. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει στη Σουηδία. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη χώρα τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό, ανέφερε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας. Στη Γερμανία, εν μέσω έντονου διαλόγου και ανοιχτής αμφισβήτησης όσον αφορά το πολιτικό μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς, το Συντηρητικό Κόμμα του Καγκελάριου, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, οδεύει να καταλάβει την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 27,7% των ψήφων στην Κάτω Σαξονία, όπου διεξήχθησαν χθες δημοτικές εκλογές. Η ακροδεξιά είναι αλλακτική για τη Γερμανία, σημειώνει η θεαματική άνοδο του ποσοστού της ΜΕΝ, αλλά περιορίζεται στην τρίτη θέση με 16,5% από 4,6% στις προηγούμενες εκλογές, πίσω από τους συμπολιτευόμενους σοσιαλδημοκράτες που συγκεντρώνουν το 24,5%. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Διευθυντής της CIA, David Petraeus, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε εκενωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από την Ιρλανδία ότι θα εξετάσει το αίτημα συγγενών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα αρχεία για το γεγονός. Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω, αναφέρει στους δημοσιογράφους. Νωρίτερα χθες ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα άρει τους δασμούς στο Ιρλανδέζικο ουίσκι χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, για διακεκριμένη οπλοκατοχή συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα, ένας 30χρονος μεθαπός και ένας 36χρονος υπήκος Τουρκίας. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή του σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μακρύκανο πολεμικό του φέκι υπό πολυβόλο τύπου Ούζι, δύο γεμιστήρες και 33 φυσίγκια. Στον εντοπισμό και την ανάρτηση 57χρονου αλλοδαπού υποβρύχιο Αλία προχώρησε άλλος ψαράς σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας. Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη 1 στα μέσα μεταφοράς και συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στον τέρπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστεράκτορο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στον μικρότελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
5: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Στις

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνά

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Μαθαίνεις περισσότερα στο day.gr. Καλημέρα σας.
4: Sihi Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: χρήστη. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Σου πέντω είναι
6: Μάνος Λουιζός, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης.

0: Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: παιχνίδια.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφορείο Κηφισίας ανά τμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφορείο Κηφισού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δραπέτης από τις ελληνικές αρχές θεωρείται ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλβανού κακοποιού. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικία προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή 2 γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε σήμερα μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαιού Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,3 δολάρια το βαρέλι. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά το συμβάν με την μυφιθισμένη Λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια εντοπίστηκαν χθες το βράδυ να κινούνται δύο οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της διεύθυνσης τροχέας. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ένα 47χρονος πάτησε τον γκάζι, φτάνοντας στα 191 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το όριο στο σημείο είναι τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο που καταγράφηκε στην περιφερειακή οδό να κινείται με 164 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60 χιλιόμετρα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ Νάζα, στο οποίο στρατιωτικοί κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει πολλούς αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία του κράτους. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστεράκτο στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάνες έτσι να πούμε για κάνω δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μπόφορ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού.
1: Του Τιμίου Σταυρού σήμερα, βέβαια.
0: Και αυστηρή νηστεία για την Εκκλησία, Άντωνη, να ξέρει.
1: Σταύρο, Σταυρούλα, χρόνια πολλά σε όλου.
0: Χρόνια πολλά σε όλου που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στον Κώστα Καραμαλή, να ξέρει, Αντώνη.
1: Τι εννοείς?
0: Γενέθλια.
1: Αλήθεια.
0: 70 χρονών.
1: Ω, φτάσει.
0: Γίνεται 70 ο Κώστας Καραμαλής.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή είχε γίνει πρωθυπουργό πριν από. Στα 48.
0: Ναι.
1: Νέος.
0: Και παραλίγο να πιάσει και το ρεκόρ του Τσίπρα εκεί με το 2000 που για κάτι ψήφους δεν τα κατάφερε.
1: Πώς είναι η σχέση του τώρα με το Μητσοτάκη?
0: Έχουμε μια καλή προσωπική σχέση, όπως είπε.
1: Αυτό είναι το βασικό. Είδες που είπε ο Ανδρουλάκης σε μια φάση στη συνέντευξη τύπου ότι αν εμένα, λέει, δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν μου μιλούσαν, δύο πρώην πρόεδροι του Πασόκ, δεν θα μπορούσα να σταθώ, λέει.
0: Καλά, θα στεκώ, θα βρει και έναν τρόπο να σταθεί. Έτσι γίνεται σε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι. Ήταν μια γέφυρα από τον κύριο Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι φτάνει μακριά αυτή η γέφυρα. Οπότε θα αλλάξει κάτι.
1: Γενικά, πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση με φίλους, έτσι. Με δύο βασικούς εμφυλίους.
0: Ξεκάθαρα, γιατί και ο κύριος Καραμαλής, μπορεί να λέει ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν καλή προσωπική σχέση, αλλά τον καφέ του πιστεύω θα τον πιει με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, θα τον πιει.
0: Αν είναι να πιει έναν καφέ. Αν είναι να πιει έναν καφέ με έναν πρόεδρο του κόμματος ή πρώην πρόεδρο, θα τον πιει με τον κύριο Σαμαρά.
1: Τρώνε με μενού το Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, το πας πολύ μακριά. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ο ένας φίλος είναι αυτός. Στη δεξιά πολιτική είναι σκληρός. Σαμαράς, Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως όλοι οι εμφύλοι.
1: Ναι, όπως όλοι οι εμφύλοι. Ο άλλος, ο αριστερός εμφύλιος, που έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα, νομίζω θα ήταν πιο σκληρός άμα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επικεφαλής ο Πολάκης, έτσι ξεκάθαρα.
0: Και παρόλα αυτά όμως, ο Πολάκης μπορεί να κάνει δικό του εμφύλιο. Και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Εννοείται. Άλλοι λένε ότι μπορεί να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο γι' αυτό. Γιατί βλέπει ότι δεν πάει σκληρά το πράγμα.
0: Κοίτα, στην αριστερά είναι πολυμετωπικός ο εμφύλιος.
1: Βέβαια, ναι.
0: Γιατί έχεις ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις Μέρα 25.
1: Ναι.
0: Έχεις Πολάκη αυτόνομα, δηλαδή δεν το συζητάμε.
1: Έχεις Κωνσταντοπούλου.
0: Αλλά
1: επειδή ανοίγει, αποφορτίζεται λίγο, κατάλαβες. Ενώ εκεί είναι Σαμαράς Μητσοτάκης τελείως. Ενώ οι άλλοι είναι πολλοί και πολλά χρόνια διασπασμένοι.
0: Εντάξει, θα είναι πολύ σκληρή η κόντρα. Προσπαθούν από το Μέγαρο Μαξίμου τώρα, ξέρεις, να πούν. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι είπε. Μας τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να τσακωνόμαστε με τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε μια συνέντευξη πάλι ο κύριος Τσούσκας την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Ασχολήθηκε κανένας, απάντησε κανένας αυτή τη φορά?
1: Όχι, και δεν ήταν και τόσο σκληρός και ο ίδιος.
0: Αυτή είναι η γραμμή όμως.
1: Να, εντάξει.
0: Δεν βγαίνουμε να απαντήσουμε σε οτιδήποτε, μόνο αν υποθεί κάτι πολύ σκληρό από τον πρώην Πρωθυπουργό, που νομίζω, επειδή το ξέρει και ο ίδιος ο κ. Σαμαράς, ετοιμάζεται για κάτι σκληρό. Δεν νομίζω θα αργήσει να τοποθετηθεί.
1: Και ο Νίκος ο Τσούτσιας δεν θα ξαναμιλούσε.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το πάθημα έγινε μάθημα.
0: Εντάξει, ναι. Για κάποιους δεν πήγε καλά αυτό συνολικά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Σήμερα μέρα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έτσι.
0: Στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λουίζο.
1: Ο Γιάννης Χαντέλης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτης στο άλλο.
1: Και κάθε μέρα μαζί ως 11 θα σχολιάζουμε και θα αναλύουμε την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να πούμε σήμερα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο Πες την άποψή σου. Στο 210-4800-170 έως 174. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίλης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Ωραίος, μην ξεχνάτε και το Viber του Sky στον αριθμό 698-123-1003. Εκεί μπορεί να στέλνετε όχι μόνο γραπτά μηνύματα, αλλά φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά μηνύματα με την παρατήρησή σας, με την καταγγελία σας ή με κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί.
1: Και πάμε στον εξώστη Γιάννη και λέω να ξεκινήσουμε με τον τραυματία Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Σοβαρός τραυματισμός.
1: Σοβαρός τραυματισμός, τον έχω πάθει κι εγώ και ξέρω.
0: Εδώ στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, όλοι περάσανε το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στο Μητσοτάκη του είπανε, μας έφερες γούρι πέρσι, ανεβήκαμε κατηγορία, θα σε έχουμε του χρόνου. Τώρα στον Ανδρουλάκη δώσανε σουτάρι, στον Τσίπρα δώσανε φανέλα νομίζω.
1: Φανέλα με το όνομα Τσίπρας και του δώσανε και μια γραβάτα. Για όταν ξαναγίνει πρωθυπουργός, λέει, να τη φορέσει. Εντάξει. Okay.
0: Πέρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί, διαφήμισαν όπως πρέπει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Τον Απόλλωνα. Οι άλλες ομάδες τίποτα φέτος. Εντάξει, θα μπορούσε να ρίξει ένα σουτάκι ο Ανδρουλάκης. Εσύ, ας πήγαινε out. Και εγώ χειαστούς. Έχω ένα σουτάκι, το ρίχνω.
0: Έπρεπε να ρίξει με το αριστερό και δεν ήθελε.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί είναι το δεξί χτυπημένο.
1: Αυτό είναι. Και το πήγε κατευθείαν στο χέρι, ότι εγώ σουτάρω, λέει. Μα το σούτα, έτσι, έπαθει χειαστούς εδώ μεταξύ.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Φοβότανε, του είχε μείνει ο φόβος του αθλητή.
1: Κοίταξε, σημασία έχει να είναι όλα κοστολογημένα, Γιάννη.
0: Πάντα.
1: Πάντα.
2: Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
0: Έχουν ανέβει όλοι με κοστολογημένο πρόγραμμα.
1: Φοβερό.
0: Θα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο που ξεκινάει. Θα καταθέσουν προγράμματα και θα αρχίσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει τις παρατηρήσεις του. Αν βγουν όλα κοστολογημένα. Δηλαδή, δικαιωθεί ο κ. Ανδρουλάκης, δικαιωθεί ο κ. Τσίπρας, δικαιωθεί και η κυβέρνηση. Το βάζω ως τρίτο γιατί θεωρητικά μες στα νούμερα είναι Υπουργείο Οικονομικών. Οκ, okay, δεν πιστεύουμε ότι εκεί θα είναι το πρόβλημα. Άρα θα έχεις τρία προγράμματα κοστολογημένα και θα επιλέξεις ποιο σε ενδιαφέρει και σε αφορά περισσότερο. Δηλαδή, είσαι δημόσιο υπάλληλο, θέλεις 13ο μισθό, ολόκληρο. Όχι το μισό που δίνει ο Μητσοτάκης. Πας Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας δεν τον δίνει.
1: Ναι.
0: Θες 13η σύνταξη, ολόκληρη. Πας Ανδρουλάκη. Θέλεις.
1: Μονόδρομος είναι έτσι όπως το παρουσιάζεις.
0: Θέλεις να φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος. Δεν ξέρουμε πώς, αλλά κάπως θα το κάνουμε. Πας Τσίπρα.
1: Ναι. Εκεί βαδίζει λίγο στο άγνωστο, βέβαια, αλλά σου λέει θα το φτιάξω εγώ. Ήταν ειλικρινής αυτός τουλάχιστον. Ναι. Δεν το έχω ακόμα. Θα το δούμε σιγά σιγά.
0: Θα δούμε. Έχουμε 15 μήνες να το εφαρμόσουμε. Ναι, ναι. Θέλεις να πας με μείωση τιμολογίων στην ενέργεια, με 30% κάτω το ρεύμα. Ανώτατο 100% μισθό στα 1000 ευρώ, πας Μητσοτάκη.
1: Ναι, εκεί πας και Τσίπρα όμως. Γιατί έχει τάξει 100% μισθό
0: 1000 ευρώ
1: και μετά 1800.
0: Αλλιοξοδετερώνονται αυτά.
1: Και 30%. Κάτσε, πρέπει να τα βάλουμε κάτω να δούμε μειότητες και διαφορές.
0: Πού συμπίπτουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Ανδρουλάκης σε βάθος τετραετίας 30% το μειώνει το ρεύμα.
1: Και να αποδείξουμε ότι τελικά μπορούν να συνεργαστούν. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Τουλάχιστον ένα βασικό πυρήνα πολιτικών. Για τη σωτηρία της χώρας, Αντώνη.
1: Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που τα ακούνε αυτά και δεν αντέχουν καθόλου. Καθόλου, καθόλου όμως.
3: Ένας δεν σου είπε, πρόεδρε, μην το βάλεις αυτό, γιατί το κάνει ήδη ο Γεωργιάννη, αγαπητάκι. Επέκταση της τηλεατρικής παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά.
0: Ο Υπουργός Υγείας, σήμερα το πρωί στο σήμερα.
1: Αυτά που βάζεις δεν το ξέρω, ρωτάω, δεν πέφτουνε.
0: Δεν έχω βάλει. Εγώ, όπως βλέπεις, είναι το αποτέλεσμα τίμιο. Ξεκάθαρο.
1: Εντάξει, και εγώ πρέπει να πω δεν έχει χρειαστεί ακόμα. Αλλά ρωτάω αν και αυτά που. Γιατί ξέρεις, πολλά συμβαίνουν με τα μαλλιά.
0: Γιατί το λέει αυτό ο Γεωργιάδης τώρα.
1: Με τον αρισμένα.
0: Γιατί το λέει ο Γεωργιάδης, γιατί βγήκε ο κ. Ανδρουλάκης και είπε κάποια πράγματα για την υγεία τα οποία ήδη υλοποιούνται. Όπως οι προληπτικές εξετάσεις, ας πούμε. Που μας έχουν έρθει μηνύματα. Εντάξει, υλοποιείται. Ανακαινεί το κέντρο υγείας. Ο Γεωργιάδης έχει βαρεθεί να κόβει κορδέλες και να ανεβάζει βιντεάκια στο Instagram.
1: Ξέρεις πόσα είδα χθες που έψαχνα. Το είδα 5-6 φορές σε διαφορετικά σημεία. Στα Ψαρά, στη Θεσσαλονίκη, στα Λου.
0: Άρα σου λέει, εντάξει, μην εξαγγέλνεις τουλάχιστον αυτά που κάνουμε ήδη. Βρες κάτι κανένα κενό που δεν έχουμε φτιάξει.
1: Το έκανε όμως. Την έκανε τη διαφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης και είχαμε εμφάνιση νέων στελεχών. Ευάγγελος Αποστολάκης, Αλέξανδρος Αυγονίτης.
0: Εντάξει, έχεις πει και εδώ την εκπομπή. Έχεις πει ότι οδεύουν προς το Πασόκ.
1: Και το απέδειξα. Νομίζω θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Βρονίτη από το βήμα.gr.
4: Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για συνεργασία με το Πασόκ και προφανώς θα ήταν και αγενές να ανακοινώσω εγώ τα όποια αποτελέσματα. Αυτό είναι θέμα του Προέδρου του κόμματος. Πάντως, οδηγούμαστε σε μια συμφωνία που την κάνω με ιδιαίτερη χαρά.
0: Δεν κρατήθηκε, το ανακοίνωσε.
1: Δηλαδή, είναι αγενές, λέει.
0: Είναι αγενές, κράτησε για 2 δευτερόλεπτα. Ναι. Μετά δεν ήταν.
1: Θα πάω όμως.
0: Τα έχουμε βρει. Τρίτο κόμμα.
1: Εντάξει, τρίτο κόμμα, ναι.
0: Και Αποστολάκης τρίτο κόμμα.
1: Και Αποστολάκης τρίτο κόμμα.
0: Ο τρίτος δρόμος οδηγεί στο Πασόκ.
1: Και Πασόκ.
0: Το μήνυμα είναι ότι ο τρίτος δρόμος, Αντώνη, οδηγεί στο Πασόκ.
1: Είδες που καταλήγεις τελικά, όπου και αν περάσεις, θα κάνει ζιγ-ζακ, θα καταλήξεις εκεί.
0: Ο τρίτος δρόμος της σοσιαλδημοκρατίας του Μπλερ.
1: Τώρα, όσον αφορά την κοστολόγηση, θέλω να σου πω ότι δεν συμφωνούν όλοι.
0: Ποιος διαφωνεί?
1: Κάτσε να ακούσεις λίγο από ΣΥΡΙΖΑ μεριά.
5: Κοιτάξτε, εμείς αστυνομία οικονομικής σκέψης δεν θα βάλουμε. Εμείς έχουμε και την προγραμματική και την επιστημονική αυτοπεποίθηση να καταθέτουμε τις προτάσεις μας.
0: Είναι θέμα αυτοπεποίθησης, Αντώνη.
1: Είναι...
0: Αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση και είσαι φοβικός, πας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να σου πει ναι, καλά τα είπες. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω εγώ αν τα έχω πει καλά, σου λέω εγώ.
1: Και διαφοροποιείσαι κιόλας. Όλοι λένε πάμε Δημοσιονομικό Συμβούλιο κοστολόγηση. Όχι.
0: Ο Νίκος Παπάς έχει αυτοπεποίθηση.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Δεν ξέρουμε εμείς τι έχουμε φτιάξει.
1: Αυτοπεποίθηση όμως, υπερκινητική βέβαια θέλω να σου πω, είναι η κυρία Ναδούλου.
6: Επαναφέρουμε το 13ο μισθό στο δημόσιο και τη 13η σύνταξη. Και ας οπαίνουν κάποιοι και κάποιες.
1: Θα πάει ο εμφύλιος που λένε. Και ας οπαίνουν κάποιοι και κάποιες. Ξέρεις τι λένε για τον Τσίπρα. Δεν εφαρμόζεις αυτά που λέγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θες να δώσεις 13ο και 14ο. Γιατί να σε ψηφίσει ο αριστερός κόσμος, κύριε?
0: Συγγνώμη, όσοι διεκδικούν 13ο και 14ο είναι αριστεροί?
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά σου λέει αυτά είχε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τα έβαλες στο δικό σου πρόγραμμα, δεν χώρεσαν? Φτάνει μόνο να πληρώνεις τα φάρμακα στους συνταξιούχους?
0: Έπρεπε να τους πει, γιατί νομίζω ότι έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ και έκανα δικό μου κόμμα?
1: Γιατί διαφωνούσα με
0: γιατί διαφωνούσαμε αυτό.
1: Η 14η σύνταξη. Α, το μάθαμε λοιπόν.
0: Άρα έκανα την Ελλάς για να πω αυτά που θέλω να πω. Δεν μου πείτε εσείς τα κάνω.
1: Τέλος πάντων, είδες του έκανε αναφορά η Ρένα Δούρο, οπότε και αυτή όσο μπορεί, όσο θέλει μάλλον θα το πάει σκληρά. Ο Πολάκης βεβαίως όποτε μπορεί θα αυτονομηθεί πάνω σε αυτό το θέμα κατά Τσίπρα φουλ.
0: Και όχι μόνο, νομίζω θα παίξει τη σκληρή αριστερά ο Πολάκης. Ότι εμείς δεν μετανιώνουμε για τίποτα, πάμε δυνατά, θα τους καθαρίσουμε όλους εισαγωγικά, να φέρουμε τη διαφάνεια και την αριστερή πολιτική.
1: Εκεί θα βρεις σύγκρουση και με την Κωνσταντοπούλου, θα έχουμε εμφύλιους. Ποιος θα πει πιο σκληρά πράγματα για τον Τσίπρα?
0: Πω, τι έχουμε να ζήσουμε.
1: Λοιπόν, αυτό που συζητήθηκε πολύ την περασμένη Παρασκευή ήταν η αναφορά του κυρίου Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη, σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Όλο το Σαββατοκύριακο υπήρχε debate πάνω σε αυτό. Σήμερα έχει και briefing, θα τοποθετηθεί.
0: Είναι δεδομένο, θα ξεκαθαρίσει την συζήτηση αυτή που άνοιξε από μια συνέντευξη την οποία έδωσε στον κύριο Κουβαρά στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Και προφανώς θα τοποθετηθεί. Νομίζω ότι το δεδομένο θα επαναλάβει πως ήταν προσωπική του άποψη, το οποίο το ακούμε και στο ηχητικό, γιατί το είχε πει και σε εκείνη τη συνέντευξη.
7: Ναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
8: 2 μήνες μόνο.
7: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Έτσι. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
1: Πάντως δεν υπάρχουν επαγγελματίες άνεργοι, έτσι. Υπάρχουν όντως άνθρωποι που ακόμα και τώρα δυσκολεύονται να βρουν δουλειά.
0: Εντάξει, απλώς υπάρχει και μια συζήτηση από τον επιχειρηματικό κόσμο που σου λέει ψάχνουμε εργαζόμενους και δεν βρίσκουμε. Αλλά να σου το πω αλλιώς, είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει λόγω των εποχικά εργαζόμενων.
1: Εγώ δεν ξέρω, Γιάννη, πόσο αυτή
0: δήλωση. Ο βασικός λόγος που δεν μπορεί να συμβεί αυτό είναι εποχικά εργαζόμενοι. Ήταν μια προσωπική άποψη, το είπε και ο ίδιος, ήθελε να βάλει ένα προβληματισμό γιατί, πώς λέει σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις από φούρνους μέχρι μεγαλύτερες που λένε ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Άρα μήπως τα χρήματα που δίνουμε σε επίδομα ενεργείας τα δίνουμε για να πρημοδοτούμε την εργασία κάποιου. Έστω αυτό που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ανεργία.
1: Εγώ νομίζω ότι φαίνεται αυτή η δήλωση σε ένα πολύ ειδικό κοινό. Υπάρχουν άνεργοι που έχουν ανάγκη, που δεν βρίσκουν. Και να σου πω κάτι, ένας χημικός μηχανικός που τελείωσε το Πολυτεχνείο και έκανε μεταπτυχιακό και αναγκάζεται να δουλέψει σε ένα φούρνο και καλά κάνει, τι σημαίνει ότι έχει βρει δουλειά? Και αυτό ψάχνει δουλειά.
0: Προφανώς, αλλά αυτό δεν θα πάρει και επίδομα ανεργίας.
1: Τι έχουμε ακόμα, έχουμε και έναν.
0: Έχουμε το καλύτερο.
1: Πάντα τα καλύτερα για τα τέλεια, φίλε.
0: Πάντα το καλύτερο.
9: Προτιμώ το θάνατο. Όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου τον.
8: Και
9: εκεί είδα τι έγινε. Κατέληξε να είναι το κεντροαριστερό πρόσημο της ολιγαρχίας που είχαμε εκλεγεί μαζί για να πολεμήσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Γιάννης Βαρουφάκης για Αλέξη Τσίπρα. Καλύτερα να πεθάνει, σου λέει, παρά να συνεργαστεί με τον Τσίπρα.
1: Μήπως υπερβάλλει.
0: Τον βοήθησα μια φορά να γίνει πρωθυπουργός, σου λέει, θα τον βοηθάω συνέχεια εγώ. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι του εξώστη. Περνάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και εγώ να σας πω πως στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα, με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά.
4: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δραπέτης από τις ελληνικές αρχές θεωρείται ο Αλβανός φαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης με την κατηγορία της υπόθαλψης και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίνουν στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή, στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι απολογούνται οι 2 γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στα 107,2 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Νέα απατή σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άγνωστος, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, επικοινώνησε με τη γυναίκα και κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει σε σακούλα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 17.000 ευρώ. Κλείστα θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

μουσική Μάνου Λοΐζου, βεβαίως μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία. Όλοι το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Απόστολο Μόσιο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, Γιώργο Σπερή, Μαρίνα Σάτι, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, πολύ μεγάλοι τραγουδιστές. Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει σήμερα το βράδυ στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς έχει συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί.

0: Και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πολιτικά ανήκε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το Πασόκ να κλείνει την παρουσίακή του κυρίου Ανδρουλάκη, την ομιλία του, τη συνέντευξη τύπου, το πολιτικό κομμάτι της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, και έχουμε κοντά μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη για να δούμε λίγο και για τα όσα μίλησε, για τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και για το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, που μετά από λίγο η κυβέρνηση και για αυτό το πρόγραμμα βγήκε να πει ότι είναι ένα πρόγραμμα του δώστα όλα. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καντέλη, κύριε Ατζολέτο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τον τρόπο που υποδέχτηκε η κυβέρνηση το πρόγραμμα. Εδώ αμέσως θυμήθηκε το τσοβόλα εδώ στα όλα στην ανάρτηση του κυβερνικός εκπρόσωπος, μίλησε για τα λεφτά υπάρχουν, με τον κύριο Ανδρουλάκη να έχουμε ακούσει να μιλάει για ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα από την πλευρά σας.
2: Κοιτάξτε, μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που φτάνουν στο έσχατο σημείο να επιστρατεύσουν την πιο αδιανόητη, καταστροφική και επικίνδυνη κινδυνολογία, προκειμένου να ανακόψουν ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής που φαίνεται να είναι πλειοψηφικό σήμερα στην κοινωνία, και να αντικαθιστούν το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος με το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν, μπορεί κανείς να τα περιμένει όλα. Πόσο μάλλον την γνωστή αντίληψη περί λεφτόδεντρων. Θέλω να πω ότι τον Ιούλιο ο δημοσιονομικός χώρος, σύμφωνα με τον κύριο Πρωθυπουργό, ήταν 1 δισεκατομμύριο. Ο δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο διένυμε με τις δικές του εξαγγελίες που δεν απαιτούν λεφτόδεντρα, ήταν 2,2 δισεκατομμύρια. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα ακούσουμε πολλά τέτοια επιχειρήματα στον αντίποδα αυτών των επιχειρημάτων και από μια παράταξη όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, που έχει άλλη κοινωνική στόχευση από τη Νέα Δημοκρατία. Υπερασπίζεται και εκπροσωπεί δηλαδή άλλες κοινωνικές πλειοψηφίες και φιλοδοξεί να ξανακάνει την μεσαία τάξη όπως το έχει κάνει με τις πολιτικές του στο παρελθόν, από παρία σε συμμέτοχο στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Είναι προφανές ότι και οι προτεραιότητες μας είναι διαφορετικές και οι στοχεύσεις μας διαφορετικές. Όσο για την κοστολόγηση, είναι προφανές, δόθηκαν οι απαντήσεις χθες και ευχαρίστως να τις επαναλάβω εκεί που χρειάζεται, για την απόλυτη κοστολόγηση της εφαρμογής των μέτρων μας, που άλλα είναι άμεσης εφαρμογής και άλλα έχουν μια σταδιακή εφαρμογή, κάποια δε άλλα δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα. Αλλά όπως για παράδειγμα η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά αποτυπώνουν μια άλλη αντίληψη σε σχέση με την αναγκαιότητα μιας κοινωνικής ανόδου που πρέπει να επανέλθει στη χώρα μας και να αντιμετωπίσει επιτεύγματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως είναι για παράδειγμα η κατάληψη πλέον της τελευταίας θέσης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από κάποιο διάστημα ήμασταν στην πρώτη τελευταία θέση. Είναι οι πολιτικές του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας που καθήλωσαν την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στην τελευταία θέση στην Ευρώπη των 27.
1: Κύριε Αποστολάκη, μιλήσατε για ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Εγώ να το δεχτώ πως υπάρχει αυτό. Αν αρθρίσουμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα κάτι τέτοιο. Πιστεύετε πως θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο, θα ανακάμψετε, θα είναι διαφορετική η πορεία?
2: Κύριε Τζολέτο, είμαστε σε μια φάση μεγάλης πολιτικής ρευστότητας στην Ελλάδα. Βεβαίως την παρατηρούμε αναλόγως και στην Ευρώπη, θα έλεγα και στην Αμερική. Μια πολιτική ρευστότητα που αναδεικνύει, θα σας έλεγα, τη μεγάλη αντοχή του ΠΑΣΟΚ μέσα στα χρόνια. Και γι' αυτό τόνισα ότι είμαστε μια παράταξη. Απέναντι σε γιοταχή κόμματα, απέναντι σε προσπάθειες που έρχονται υποτιμώντας τη μνήμη του ελληνικού λαού να παρουσιαστούν για δεύτερη φορά ως υποκατάστατο της Δημοκρατικής Παράταξης. Θέλω να μιλήσω για την ανθεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ, για αυτές τις βαθιές ρίζες και τους δεσμούς, για το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αναφορά σε κάθε κοινωνική και ηλικιακή ομάδα και ότι το βλέπει σήμερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ που άντεξε. Σας θυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια κάποιοι στοιχημάτιζαν για την εξαέρωσή του και κάποιοι προσπάθησαν με έναν ακραία τοξικό τρόπο να το υποκαταστήσουν. Έχει επανέλθει. Πράγματι, όπως σωστά επισημαίνεται, δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία, παρά την μεγάλη εκλογική και πολιτική της υποχώρηση, παραμένει πρώτο κόμμα. Αλλά ένα πρώτο κόμμα που έχει σπάσει, θα έλεγα, δεσμούς της με στρώματα που την πίστεψαν μέσα από την αφερεγκαιότητα και την ασυνέπειά της. Ποιος δεν θυμάται τις δεσμεύσεις της για την κατάργηση του νόμου Κατρίγκαλου, για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, ποιος δεν θυμάται τι έκανε πριν από 2 χρόνια με την τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Έχει διαρρήξει λοιπόν αυτούς τους δεσμούς και υποχωρεί, τη χωρίζει μεγάλο απόσταση από την αυτοδυναμία, αλλά βεβαίως το ΠΑΣΟΚ απέχει σήμερα από τον στόχο του. Είναι ένας στόχος όμως, ο οποίος είναι κατά την άποψή μας δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός. Και αγωνιζόμαστε ώστε μέσα από ένα υπόδειγμα, μέσα από ένα πρότυπο, μέσα από, αν θέλετε, μια σφραγίδα, ένα στίγμα που έχουμε δώσει σε σχέση με την αντιπολίτευση που έχουμε ασκήσει. Μια αντιπολίτευση σοβαρότητας, ευθύνης, τεκμηρίωσης. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για τις αδιανόητες καταχρηστικές χρεώσεις και προμήθειες των τραπεζών που έθυραν την κυβέρνηση σε μια ελάχιστη αναδίπλωση. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για την Golden Visa που έθυραν την κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη, κυρία Αποστολάκη, όντως το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κάποιες προτάσεις. Ορισμένες, μία-δύο από αυτές, όντως σε δεύτερο χρόνο η κυβέρνηση τις έχει με κάποιες τροποποιήσεις αποδεχθεί. Αλλά το ζητούμενο παραμένει. Αυτό δεν βρίσκει ανταπόκριση στο εκλογικό κοινό.
2: Μα γι' αυτό και σας είπα ότι είναι ένας στόχος που είναι...
0: Εκεί κάτι φταίει, θέλω να πω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει συζήτηση μέσα στο ΠΑΣΟΚ τι μπορεί να φταίει και δεν έχει επιτευχθεί αυτό.
2: Κοιτάξτε, είναι ένας στόχος που, όπως σας είπα, είναι υψηπετής, δύσκολος, αλλά όχι ανέφικτος. Είναι προφανές ότι η προσπάθειά μας πρέπει να κλιμακωθεί, να ενδυναμωθεί, να μην αφήσουμε ούτε έναν πολίτη στον οποίο να μην απευθυνθούμε και να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Δεν υπάρχουν μόνο οι αδυναμίες του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και μία καλωστημένη κυβερνητική προπαγάνδα που θα έλεγα ότι είναι και μια πολυτελής προπαγάνδα από άποψη οικονομικών πόρων. Μιλήσαμε για τριγωνικές σχέσεις, μιλήσαμε για χρηματοδοτήσεις, για μια πραγματική οργανωμένη προπαγάνδα που συνιστά πολλές φορές ένα τείχος στην προσπάθεια να επικοινωνηθούν θέσεις ή συνιστά μια προσπάθεια συνειδητής παραπλάνησης. Όλα αυτά
0: λείπει,
2: μαζί με αυτό που σας είπα.
0: Δεν λείπει το βήμα στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, τώρα που αναφέρεστε στην προπαγάνδα, δεν λείπει από το ΠΑΣΟΚ το βήμα να εκφραστεί, να περάσει στις θέσεις του, φαντάζομαι.
2: Δεν λείπει το βήμα, αλλά το βήμα δεν είναι ισοσκελισμένο και σε κάθε περίπτωση επιμένω ότι υπάρχει ένας καλοκουρδισμένος και πολυτελώς υποστηριζόμενος με οικονομικούς πόρους, κυβερνητικός προπαγανδιστικός μηχανισμός. Την ίδια στιγμή, εδώ να πω ότι ασφαλώς πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, ασφαλώς πρέπει να βελτιώσουμε την επίδοσή μας, την παρέμβασή μας, την προσπάθειά μας να κερδίσουμε εμπιστοσύνη. Όλα αυτά είναι πεδία που για μας αποτελούν ένα στοίχημα βελτίωσης. Και ξέρετε, επαναλαμβάνω σε αυτό που σας είπα, γιατί το συνάντησα όλες αυτές τις μέρες που βρισκόμουν στη Βόρεια Ελλάδα, σε περιοδία σε πάρα πολλούς νόμους. Είναι πλειοψηφικό, κύριε Καντέλη και κύριε Τζολέτο, το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Και για το ΠΑΣΟΚ αυτό συνιστά μία πρόκληση χρέους και ευθύνης.
1: Κυρία Αποστολάκη, επειδή σε λίγο θα έχουμε και το briefing της Δευτέρας του κυβερνητικού εκπροσώπου και λογικά θα αναφερθεί στο θέμα του επιδόματος ανεργίας και σε αυτό που είπε για τους 2 μήνες, θα ήθελα να μου πείτε...
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
1: Απόψη ενός τελέχους της Νέας Δημοκρατίας να είναι και κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης.
2: Εντάξει. Καταρχήν δεν πρόκειται για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται ίσως για τον στενότερο συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Και θα περίμενα μία πολύ πιο άμεση και ουσιαστική διάψευση προτού τοποθετηθεί το ΠΑΣΟΚ. Προτού υπάρξει αυτή η κατακραυγή από τους κοινωνικούς εταίρους.
1: Επίσης, ότι είναι προσωπική το άποψη.
2: Ναι, αφότου τοποθετήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι γνωρίζω. Και σε κάθε περίπτωση... Και σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι ένα κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης. Κατά συνέπεια θα έπρεπε, είναι πολύ πιθανό, είναι πάρα πολύ πιθανό, άλλωστε το έχουμε ξαναζήσει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις, να υπάρχουν αγγελιοφόροι, να υπάρχουν προαναγγελίες, να ζυγίζεται η αντοχή της κοινής γνώμης και ανάλογα να πορεύεται η κυβέρνηση. Είναι γνωστό ότι τα focus groups είναι αυτά τα οποία, ειδικά σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, την οποία βιώνει η χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού, είναι αυτά τα οποία κατευθύνουν τοποθετήσεις, εξαγγελίες, επισκέψεις του και οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι η συζήτηση από τα κόμματα, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, παρότι επισημαίνουν όλοι, και η κυρία Αποστολάκη το έκανε, το τι γίνεται στη ρευστότητα, την πολιτική, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικεντρώνεται στο πώς θα επεκταθούμε δημοσιονομικά, πώς θα δώσουν, παρά το πώς σε αυτή την κρίση δεν θα χρειαστεί να έχουμε προβλήματα.
1: Ναι, βέβαια συμφωνώ με αυτό που είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του, ότι έχει σημασία αν μπορούσε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να ανέλει και το αποτύπωμα του κάθε μέτρου. Γιατί ο καθένας λέει ότι θέλει και εκεί να πάει και δώσει να δώσει, αλλά νομίζω ότι πέρα από τους αριθμούς έχει σημασία και η αιτιολόγηση. Δεν νομίζω πως θα τη δούμε, αλλά λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, η πολιτική είναι να εμπνεύσεις κιόλας.
1: Εμείς θα σας πούμε ότι οι Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά του Sky, διαδραματίζεται στο Πήλιο, λίγο πριν το ξημέρωμα, την ώρα που ο ουρανός είναι ακόμα μπλε. Αυτές τις Μπλε Ώρες, ο Άγγελος, ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Εύα, η Ιζαμπέλα Φούλου, που μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να νικήσουν όλα τα εμπόδια. Πρεμιέρα σήμερα στις 9 το βράδυ εδώ στον Sky. Μην το χάσετε.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: Πάντως αν το Πασόκ θεωρεί ότι η προπαγάνδα είναι το βασικό πρόβλημα που δεν ανασένει δημοσκοπικά, νομίζω υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Όχι, γιατί και εδώ στο Viber έχουμε αρκετά μηνύματα. Όσο το Πασόκ ψάχνει για προπαγάνδες, τόσο αναξιόπιστο γίνεται. Γενικά αρκετά μηνύματα για το Πασόκ που προσπαθεί να ανακάμψει και νομίζω ότι εδώ το φθινόπωρο είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν και το φθινόπωρο δεν, τότε πάει η δεύτερη θέση.
0: Ναι, γιατί και ο Γιώργος εδώ στα τα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει στο Viber, αυτό αναρωτιέται πώς μπορεί κάποιος να λέει στην πρώτη θέση να ξεκινάει από τόσο χαμηλά. Εντάξει, η ελπίδα θα είναι τελευταία.
1: Ναι.
0: Γενικότερα. Αλλά εκεί που λέει μια προπαγάνδα. Μερικές φορές είναι και το πώς χειρίζει κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, τη στιγμή που έχει ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, ένα Σαββατοκύριακο δικό του, να εξαγγείλει το οικονομικό του πρόγραμμα, το πολιτικό του πρόγραμμα, να πει τις θέσεις του Πασόκ και την οικονομία. Ο Μητσοτάκης τι κάνει, πάει στο Καστελόριζο με αφορμή τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού και λέει: ορίστε, εδώ ο Παπανδρέου που έλεγε λεφτά υπάρχουν, ήρθε και μας έβαλε στα μνημόνια. Από εδώ έκανε το διάγγελμα. Και τώρα έρχομαι εγώ, δεν υπάρχουν μνημόνια, ανάπτυξη και κάνω και 5 εξαγγελίες για το νησί.
1: Και έτσι λοιπόν είχαμε αναδύωση της κόντρας Μητσοτάκη Παπανδρέου με άλλους πρωταγωνιστές, αλλά την είχαμε, έτσι.
0: Ναι, και εμέσως χτυπάει όλες τις ανακοινώσεις του Πασόκ και όλα τα μέτρα τα οποία είχε εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης. Λέω, ό,τι κάνανε,
1: ναι,
0: τα κάνουν και τώρα για να μας ξαναφέρουν στο μνημόνιο και σε Καστελόριζα.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ξέρω πόσο μας πίκρανε, ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί.
1: Και απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου πως η κρίση δεν προέκυψε από το πουθενά, ήταν ευθέως το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καναμαλή. Και άλλη κόντρα αναβίωση.
0: Ναι, αλλά τώρα ο Κώστας Καναμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιάννη, η εβδομάδα, γιατί θα έχουμε δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Και εδώ στο Sky.
1: Και εδώ στο Sky, βεβαίως, της ΠΑΛΣ και ολοκληρωμένα, γιατί έχουμε πλέον την εικόνα του Ανδρουλάκη. Έχει ο κόσμος το περιθώριο να κάτσει, να τα δει όλα, να τα συγκρίνει και να απαντήσει. Και έτσι είναι το σωστό, βέβαια. Υπήρχε το Σάββατο μία ακόμα δημοσκόπηση, χωρίς να έχει μετρήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, βεβαίως, από την Προράτα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Έδωσε μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία από το 25 στο 25,5. Μισή μονάδα στο Πασόκ από το 8,5 στο 9. Μία μονάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από 15,5 στο 16,5. Νομίζω είναι χαρακτηριστική και εδώ η πτώση της Μαρίας Καριστιανού από το 8,5 στο 4,5.
0: Έτσι πως πάει το κόμμα Καριστιανού, θα ξεμείνει και από ελπίδα.
1: Θα είναι πολύ για τη δημοκρατία.
0: Ναι, λέμε, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, δεν θα μπει στη Βουλή. Για να έχεις ελπίδα να μπει στη Βουλή, πρέπει να κατέβεις και στις εκλογές. Έτσι πως το πάει.
1: Λοιπόν, πάνω από το όριο του 3% έχουμε Φωνή Λογικής, αντέχει, είπαμε, έρχεται ο Σαμαράς βέβαια, 3% Μέρα 25, να, για να λέει αυτά για τον Τσίπρα, βλέπεις.
0: Ναι, είδες.
1: Κρατάει.
0: Αλλά, ξέρεις τι, όσο είναι τώρα ακόμα σε φάση που δεν έχουν μπει τα πολύ σκληρά διλήμματα, δεν έχει αρχίσει μεγάλη πίεση από τα Νέα Δημοκρατία, κόμμα Τσίπρα, Ανδρουλάκη, λίγο η μικρή κάπως. Στην τελική ευθεία δεν ξέρω αν θα έχουν αυτές τις αντοχές,
1: ναι,
0: να κρατιούνται εκεί στο 3%.
1: Και αυτή που είναι οριακά, 3,5% η πλεύση ελευθερίας, στο 6 ανέβηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ 1,5%. Αυτά λοιπόν πάνω
0: από αριστερά είχε.
1: Ναι, αριστερά δεν τη βλέπω πουθενά. Α, 1%.
0: Εντάξει,
1: αποτυπώθηκε.
0: Είδες πως σκέφτομαι πάντα.
1: Είσαι υπέροχος.
0: Και 56 έχει πάει νότι,
1: ναι.
0: Άρα πρέπει να δίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, οπότε για να περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν κλείσουμε, θα κλείσουμε με τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βέβαια, σήμερα είναι η κηδεία μία η ώρα και ο κόσμος από χθες πραγματικά...
0: Χιλιάδες κόσμο έχουν περάσει από την εκκλησία.
1: Πραγματικά και δείχνει την αγάπη.
0: Απίστευτες εικόνες.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Νίκαια. Περνώντας λοιπόν στο διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και να ξέρετε ότι από σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky κάθε μέρα 4 με 6 ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο, συγγνώμη, 5 με 6 ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος.
1: Ακολουθούν Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης αύριο μαζί στις 10 στον Εξώστη.

0: Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τόνο σαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλιά, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστή.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
9: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
12: Και εκπαίδευση για όλους.
13: Η ώρα είναι 11.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού Βαρεπινίτη κακοποιού Αλκέ Τριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκόμενων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές, ηρέουν από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Αρκετοί αναμένεται να φτάσουν και σήμερα από περιοχές εκτός Αθηνών με πούλμαν για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Η εξόδος ακολουθία θα τελειστεί στη μία μετά το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εδώ μεταξύ το μεσημέρι απολογούνται στον ακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο τον οποίο ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανέγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε στο πλαίσιο του νέου νόμου, προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει ένα QR code το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε

0: Άκης, ένας 47χρονος, πάτησε τον γκάζι φτάνοντας τα 191 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το όριο στο σημείο ήταν τα 120 χιλιόμετρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο, όπου καταγράφηκε στην περιφερειακή οδό να κινείται με 164 χιλιόμετρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60. Η ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Σύμφωνα με την αστυνομία, όχημα στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα έφτασε γύρω στις 4 στο παρατήριο. 3 από τα άτομα κατέβηκαν από το όχημα και υπό την απειλή τσεκουριού και κάνοντας χρήση λωστού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία. Στην Γερμανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, συγκέντρωσε το 27% των ψήφων, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να περιορίζεται στο 24,6% και την αναλλακτική για τη Γερμανία να φτάνει το 15,9%. Η προσέλευση στις κάλπες έφτασε στο 64,6%, ενώ δικαίωμα ψήφου είχαν 6,3 εκατομμύρια πολίτες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψους του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως τη 1 τα ξημερώματα, συγκεκριμένα σε γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, αλλά και στη γραμμή ταφέξι του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, και σήμερα μαζί και χώρια. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
0: Είναι 14 Σεπτεμβρίου, γράφει σήμερα το ημερολόγιο. Είναι η μέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία. Μάλιστα, είναι μέρα καθολικής νηστείας. Δημήτρη, για όσους ξέρουν.
1: Είναι βέβαιο ότι 99% νηστεύουν σήμερα.
0: Και χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες. Σταύρος Θεοδωράκης, ο δικός μας εδώ στο Sky, και πολλοί άλλοι, και Σταύροι και Σταυρούλες, είναι πολλοί όσοι εορτάζουν. Επίσης, σαν σήμερα, Δημήτρη, ιδρύεται...
1: Δεν πας όμως παρακάτω. Ναι. Να πω και κάτι τώρα για να βελτιωνόμαστε. Εγώ, όπως ξέρεις, είμαι λίγο μακριά από την οργανωμένη εκκλησία, αλλά λέω το εξής, με σεβασμό και προσοχή. Mm-hmm. Καλό θα είναι οι θρησκευόμενοι, γιατί είχα κάνει ένα γκάλο που χτες σε μερικούς, για να πω κανένα χρόνια πολλά από χτες, γιατί σήμερα θα τρέχουμε. Και διαπίστωσα ότι περισσότεροι μπορεί να τους λένε Σταύρους και Σταυρούλες, αλλά δεν ξέρουν γιατί είναι η γιορτή. Λοιπόν, άρα θέλω να ξαναπώ, είναι μια ευκαιρία. Άμα έχουμε ένα όνομα, όποιο και να είναι. Και δεύτερο, για να μην μπαίνω μόνο στα θρησκευτικά, αν και το χτες γιορτάζαν επίσης, να πούμε χρόνια πολλά σε όσους τους λέγανε Αριστείδηδες. Αριστείδης. Λέω στην αρχαιότητα Αριστείδης ο Δίκαιος, υπάρχει Άγιος της Εκκλησίας. Λοιπόν, επίσης εκεί διαπίστωσα ότι όποιος γιορτάζει, πού να ξέρει γιατί το.
0: Εντάξει, δεν είναι απόλυτο αυτό. Υπάρχουν και εορτάζοντες με αρχαιοελληνικά ονόματα που όντως, όπως ο Αριστείδης που αναφέρεις, όντως υπάρχει και κάποιος μάρτυρας, κάποιος όσιος στην Ορθοδοξία που έχει τη γιορτή του σε ανάλογες περιόδους. Που μπορεί να μην το ξέρουν οι γονείς τους, να μην το ξέρουν.
1: Τέλος πάντων, και οι γονείς να βοηθάνε και οι δάσκαλοι να βοηθάνε, σωστά, λέω, σωστά, από το δημοτικό. Αλλά να προσθέσω κάτι που κολλάει και στη σύγχρονη επικαιρότητα. Να θυμίσω λοιπόν, επειδή γιορτάζαν χθες οι Αριστείδες, και τέλος πάντων πιο πολύ ξέρουμε όλοι τον Αριστείδη, το δίκαιο μας έχει μείνει από το σχολείο, αν μη τι άλλο. Να θυμίσω ότι ο Αριστείδης λοιπόν στην εποχή του ήταν βασικός αντίπολος του Θεμιστοκλή και Τούμπαλιν. Και πότε έδιωχνε ο ένας από την Αθήνα,
0: την
1: πότε
0: εξουσία,
1: έδιωχνε ο άλλος. Αλλά γι' αυτό να το κρατήσουμε για την επικαιρότητα, λέω, και τη σύγχρονη εποχή. Και οι δυο μαζί πολεμήσανε στο Μαραθώνα. Και οι δυο μαζί πολεμήσαν στην Ευβαχία της Σαλαμίνας, τα οποία πολλές φορές ούτε οι δάσκαλοι δεν τα λένε στα παιδιά.
0: Και
1: γιατί το λέω αυτό?
0: Ως πολύ ένδεικτη, ότι μπορεί να είναι μεγάλοι εχθροί, αλλά όταν
1: αντίπαλοι,
0: έπρεπε.
1: Αντίπαλοι, εγώ, σωστά, δεν είπα καν εχθροί.
0: Σωστά, έχεις
1: παρότι
0: δίκιο.
1: Είχαμε τους εξωστρακισμούς τότε.
0: Έχεις δίκιο, αλλά στα δύσκολα ενώνονταν για το συμφέρον της πόλης, το συμφέρον της πατρίδας.
1: Το λέω με πολύ προσοχή και το λέω για να κάνω το δάσκαλο. Δεν είμαι δάσκαλος, ούτε μου αρέσει το ύφος αυτό, αλλά τέλος πάντων εκνευρίζομαι άμα βλέπω ότι μερικά βασικά είναι διδάγματα ιστορικά τα οποία κάνουν και για το σύγχρονο παρόν.
0: Έχεις δίκιο. Εγώ απλώς να πω επίσης ότι σαν σήμερα Σκουφάς, Τσακάλοφ και Ξάνθος ιδρύουν τη Φιλική Εταιρεία.
1: Πολύ καλά το μας.
0: Ήταν,
1: πολύ καλά.
0: Ήταν η αφορμή, ήταν η κίνητρο δότηση ουσιαστικά της Επανάστασης. Η δύναμη, αν θες, η σπίθα.
1: Η δημιουργία στην ουσία, η γεννήτωρας μιας οργανωμένης συλλογικής προσπάθειας με ολιγορίες, με μπρος πίσω, αλλά με φοβερή πρωτοβουλία. Και στην πραγματικότητα, πολύ καλά κάνεις και το θυμίζεις και αυτό, λέω το εξής, πολλοί υποτιμάνε επίσης ποια ήταν η ελληνική επανάσταση. Mm-hmm. Δεν είχαμε πολλές τέτοιες επαναστάσεις παρά τις δυσκολίες, τα μπρος πίσω, τα ζητήματα επί σχεδόν 10 χρόνια απέναντι σε μια τεράστια Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, που στην πραγματικότητα, πέρα από το πώς οριακά κατάφερε μαζί μετά την ναυμαχία του Ναυαρίνου και τη μάχη της Πέτρας, κάπου εδώ κοντά ήταν και η μάχη της Πέτρας, mm-hmm, ως επέτειος, δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία, αλλά τέλος πάντων ήταν μια πραγματική ξεχωριστή ιστορική πραγματικότητα για όλη την Ευρώπη, γιατί ακόμα και στα Βαλκάνια άλλες ανάλογες καταστάσεις, μικροεξεγέρσεις για πενταετία, για τριετία, και στη Σερβία και τα πέντε, το εξαντλήσουμε τώρα.
0: Και το
1: αλλά
0: ηθικό,
1: να το κρατήσουμε αυτό.
0: Και το ηθικό και το υλικό υπόβαθρο της Επανάστασης και της διάλυσης επί της ουσίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα που νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με άλλο πρίσμα. Σαν σήμερα, εκτός από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, το τι έγινε ουσιαστικά, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ελένη, ανακαλύπτηκε στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου του Χριστού. Σαν σήμερα λοιπόν ο Ηράκλειος, ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, μπαίνει θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και έχει ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό από την Ιερουσαλήμ. Γιατί το λέω αυτό? Δεν το λέω για να πω ένα ιστορικό γεγονός και μόνο. Δείχνει πόσο σημαντική είναι η θρησκεία σε εκείνες τις περιοχές και σε όλες τις περιόδους της ιστορίας, και πόσο ως πολυπολιτισμικό σταυροδρόμι σημαντική είναι η Ιερουσαλήμ. τόσο σημαντική που και σήμερα η Ιερουσαλήμ, τα Ιεροσόλυμα, είναι στο επίκεντρο μιας διαμάχης και με θρησκευτικό υπόβαθρο, προφανώς. Έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ. Και να προσθέσω τώρα και κάτι άλλο, επειδή ήταν χτες νομίζω ή προχτές η επέτειος. Ήταν το ολοκαύτωμα στη Βιάνο. Mm-hmm. Για να πάμε στη σημερινή εποχή που έχουμε τα φίδια να ξαναξυπνάνε και
0: είναι
1: να κυκλοφοράνε.
0: Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τα καλάβρητα καταστροφή.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ο νεότερος, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κώστας Καραμαλής. 70 τι? Γίνεται 70, μας ενημερώνει ο Νότης Παπαγιαννάκος που είναι απέναντί μας και περιμένει εδώ στο στούντιο να ακούσει την εισαγωγή. Σαν σήμερα επίσης ιδρύεται ο Πανιώνιος και σαν σήμερα, Δημήτρη, το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο. Και δεν κοροϊδεύω, αλλά το κεφάλαιο
1: σε
0: είναι
1: βλέπω,
0: τόσο
1: έχει,
0: επιδραστικό.
1: Έχει γίνει εγκυκλοπαιδιστή.
0: Βέβαια, είναι τόσο επιδραστικό που καθόρισε τις ζωές ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, τις ιδεολογίες, τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα, τον τρόπο που βλέπουν το διπλανό τους. Ουσιαστικά έφερε λαούς απέναντι από άλλους λαούς, έφερε εσωτερικές διαμάχες. Νομίζω ότι έφερε πολιτεύματα διαφορετικά, έφερε δικτατορίες, δημοκρατίες, επαναστάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ επιδραστική αυτή η μέρα για την ανθρωπότητα και σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
1: Το κεφάλαιο είναι ιστορία ολόκληρη, όχι μόνο αναλυτική, φιλοσοφική κλπ. Αλλά λέμε τώρα για την πραγματικότητα τη σημερινή, να το προχωρήσουμε.
0: Και επειδή έχουμε στη γραμμή μας την εκλεκτή βουλευτή του ΠΑΣΟΚ της Δυτικής Αθήνας, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, θα ήθελα να την ρωτήσω, και επειδή το κόμμα της έχει σοσιαλιστικές, αν θέλετε, αναφορές, κατά πόσο θα μπορούσε το κεφάλαιο ή όλα αυτά που εμείς συζητάμε ως μουσιακού χαρακτήρα αναφορές θα είχαν ενδιαφέρον και θα είχαν αντιστοίχηση στην σύγχρονη εποχή? Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Σας καλημερίζουμε.
3: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Έχετε έρθει με φόρα από τη Θεσσαλονίκη ή με τρίος?
3: Έχω έρθει με φόρα από τη Θεσσαλονίκη και από την Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα και έχω προσγειωθεί και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Εγάλο, στην πλατεία Σταυρωμένου. Σήμερα γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης μας και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όλες τους εορτάζοντες.
1: Πολύ σωστό, άρα θα βρίσκουμε τη σωστή μέρα στο σωστό σημείο βεβαίως, για να μιλήσουμε για τους σταυρούς τους πολιτικούς. Είτε με την έννοια των δυσκολιών, είτε με την έννοια των οραμάτων.
3: Ξέρετε κάτι, ειδικά εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε σηκώσει νομίζω αυτό το σταυρό, πόσο μάλλον μία γενιά στελεχών που μπήκαμε στην πολιτική στα δύσκολα, πήραμε στις πλάτες μας ευθύνες που δεν μας αναλογούσαν, παραμείναμε όμως σταθεροί στις αρχές μας, στις αξίες μας και στη βαθιά πεποίθηση, την πολύ βαθιά πεποίθηση ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα με ιστορικές συνήθειες που άλλαξε τη χώρα, έχει κάθε δυνατότητα με βάση όλες τις δυνατότητες του και προγραμματικά και στελεχειακά και με βάση τις ρίζες και το DNA αν θέλετε που έχει, να αλλάξει ξανά τη χώρα. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, αυτό είναι άλλωστε και το αίτημα των Ελλήνων πολιτών όπου και αν βρεθήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Από την Κρήτη γυρίσαμε, σαρώσαμε όλους τους νομούς μέχρι τη Μακεδονία όπου ξέρετε ήταν η ομιλία του Προέδρου μας, ήταν η συνέντευξη του υπού, αλλά ήταν και η δουλειά που κάναν όλα τα στελέχη σε όλη τη Μακεδονία, σε όλους τους δημούς. Άρα υπάρχει ένα μήνυμα του κόσμου για αλλαγή πορείας. και αυτή την αλλαγή πορείας, νομίζω ότι το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που πραγματικά μπορεί να την εγγυηθεί.
0: Πάντως, σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα διαχρονικά των απόψεών σας, εδώ σηκώνει μια κουβέντα. Θα μπορούσε να υπάρχει λόγος και αντίλογος, δεν είναι της παρούσης όμως. Θυμίζω το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο όπως πολιτευτήκατε. Θυμίζω.
4: Πήγες πολύ
0: πάνω. Πάω πίσω, αλλά θέλει να τα θυμόμαστε, γιατί μπορεί οι αναφορές στις ρίζες να είναι χρήσιμες. Όμως, εντάξει, η σταθερότητα, ένα κόμμα πάντα πρέπει να κινείται, πάντα πρέπει να είναι
4: σε διαδικασία. Τα διόρθωσε αυτά ο Μακαρίτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τα διόρθωσε.
0: Πάμε στο σήμερα.
4: Εμπραγμάτως.
0: Στο σήμερα μου άρεσε η αναφορά της κυρίας Γιαννακοπούλου ότι ο λόγος του Πασόκ πρέπει να είναι πιστικός και σύγχρονος και να μπορεί να απαντήσει στα σύγχρονα μηνύματα της εποχής. Θεωρείτε ότι το Πασόκ είναι σύγχρονο κόμμα, μπορεί να αυκουραστεί τις νέες ηλικίες? Αυτά που εξήγηλε για παράδειγμα ο κύριος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία?
3: Ναι, το πιστεύω με όλες μου τις δυνάμεις και γι' αυτό κάνω και άλλωστε αυτό τον αγώνα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα διαχρονικό και το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσουμε όχι απλά με αναφορές στην ιστορία μας, αλλά κυρίως με βάση το τι όραμα δίνουμε για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα, να μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Με τις προτάσεις λοιπόν και με τις θέσεις μας, επεξεργασμένες, κοστολογημένες, ρεαλιστικές αλλά και οραματικές, που ξαναλέω δεν είναι απλά μια διαχείριση μιας κατάστασης που υπάρχει στη χώρα, άρα διαχείριση μιας στασιμότητας όπως βλέπουμε να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια. Το αντίθετο είναι μια πρόταση η οποία λέει ότι από αυτό το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης μας παρουσιάζει ως μονόδρομο, εμείς λέμε ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Και βεβαίως μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα πάω κατευθείαν στο νούμερο ένα θέμα που ταλανίζει όλη την ελληνική κοινωνία και τα ελληνικά νοικοκυριά. Πόσο μάλλον στις λαϊκές γειτονιές, όπως η Δυτική Αθήνα.
0: Εντάξει, τώρα εδώ επιτρέψτε μου να σας πω.
3: Μάλλον όλο τον κόσμο.
0: Εδώ επιτρέψτε μου να σας ασκήσω κριτική. Ενώ πράγματι ήταν λελογισμένες οι προτάσεις του Πασόκ συνολικά στην οικονομία, δεν μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει ως πολύ λαϊκιστική για την προσέγγιση του ότι έταξε στους πάντες τα πάντα. Όχι, είχε ένα όριο. Κάποιος θα μπορούσε να του πει ότι διαφωνεί με τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό. Όμως είναι μια προσέγγιση η οποία είναι εκπεφρασμένη από το Πασόκ εδώ και καιρό. Στο θέμα της ακρίβειας, εγώ προσωπικά ως πολίτης δεν είδα προτάσεις οι οποίες να έχουν μια φαντασία, κάτι διαφορετικό, να μιλούν για τις διεθνείς κρίσεις. Είδα απλώς μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ και έλεγχο στα καρτέλ και στους διάφορους ενδιάμεσους μεταξύ του ραφιού και, και του παραγωγού. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ χρειάζεται μια πιο εμπεριστατωμένη δουλειά προκειμένου πράγματι να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.
3: Κοιτάξτε, βεβαίως και πάντα υπάρχει και κάτι καλύτερο και σίγουρα πολλά καλύτερα τα οποία μπορείς να κάνεις. Εκτός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Εμείς όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται κάποια μέτρα άμεσης ανακούφισης. Και αυτά είναι κάποια μέτρα που μπορούν άμεσα να προσφέρουν μία ανακούφιση. Από εκεί και πέρα η ουσιαστική αντιμετώπιση της ακρίβειας έχει να κάνει με τη στήριξη των εισοδημάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Και αυτό βεβαίως περνάει και μέσα από την επαναφορά του 13ου μισθού, τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω, κατά κύριο λόγο περνάει μέσα από την παραγωγή νέου πλούτου, νέου πλούτου που στηρίζεται σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, γιατί νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε και όλοι το βλέπουμε ότι η ελληνική οικονομία, η παραγωγική της βάση είναι ρηχή. Τα τελευταία λοιπόν 7 χρόνια χάθηκαν πολλές ευκαιρίες, πόσο μάλλον μέσα από τον πακτολό χρημάτων δις που έπεσαν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να μπορέσει να σταθεί η οικονομία μας σε πιο ισχυρούς πυλώνες.
0: Πάντως ο νέος πλούτος με όρους οικονομίας παράγει πληθωρισμό, έτσι, δηλαδή παράγει ανάπτυξη, άρα πληθωρισμό, δηλαδή δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, ίσα ίσα το επιδεινώνει. Εγώ βάζω αυτή την παρένθεση για το...
3: Όμως μπορεί να στηριχθούν μέσα από ποιοτικές θέσεις εργασίας, οι οποίες σίγουρα χρειάζονται ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, δηλαδή στήριξη της μεταποίησης, στήριξη της βιομηχανίας, στήριξη της καινοτομίας, ένα ολιστικό πρόγραμμα, στήριξη μιας αγροτικής παραγωγής, η οποία βασίζεται σε ουσιαστική παραγωγή, σε στοχευμένη παραγωγή, σε νέους αγρότες επιχειρηματίες. Γυρίσαμε όλη τη Μακεδονία, πιστέψτε με, υπάρχει ερήμωση στα χωριά. Υπάρχουν πολύ λιγότεροι νέοι αγρότες οι οποίοι κάνουν αιτήσεις στα προγράμματα και οι οποίοι μπορεί να δουν το μέλλον τους να είναι στον αγροδιατροφικό τομέα. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέμα αντίληψης και θέμα κυρίως πολιτικής βούλησης για το πώς θα σχεδιάζουμε. Γιατί καλύτεροι μισθοί δεν γίνονται επειδή αυτό το διατάζει ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, όπως θέλει να μας δείξει και όπως έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι καλύτεροι μισθοί γίνονται γιατί αυτό θα δημιουργείται μέσα από μια ουσιαστική οικονομία με γερά πόδια και μέσα από τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, όπως γίνεται σε όλα τα προηγμένα κράτη. Σε όλα
4: για να σας πω, κύριε Γιανακοπούλου. Ωραία, κάνατε μια προσπάθεια, εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια σοβαρή προσπάθεια και με τη Θεσσαλονίκη και με τις άλλες πρόσφατες εκδηλώσεις σας και πρωτοβουλίες για μια σειρά ζητήματα και νομίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε την ευκαιρία για την επόμενη περίοδο που θα είναι παρατεταμένη μέχρι τις κάλπες κάθε κόμμα και εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρουσιάσετε τις προτάσεις. Λέω όμως το εξής, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία την πολιτικο-επικοινωνιακή, δεν σας έκανε εντύπωση αυτό το ολίσθημα του κυρίου Μαρινάκη? Το καυτηριάσατε. Απλά το λέω, έχω εκπλαγεί και ως πολίτης, όχι ως δημοσιογράφος, σε σχέση με το Ταμείο Ανεργίας. Γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό? Δεν νομίζω ότι δεν είναι έμπειρος να ξέρει να αποφεύγει τα ζητήματα.
3: Είναι αδιανόητες και απαράδεκτες οι δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη. Καταρχάς να ξεκινήσουμε το παθό. Απαράδεκτος, κυριολεκτικά. Και ξέρετε, όταν εκφράζεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μιλάει και δεν καταθέτει τις προσωπικές του θέσεις. Όταν τοποθετείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι θέσεις που εκφράζει είναι οι θέσεις του κόμματός του. Άρα λοιπόν δεν ξέρω, αλλά πραγματικά ανησυχώ πάρα πολύ κατά πόσο τέτοιου είδους θέσεις εκφράζουν μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας που δεν μας έχει παρουσιάσει ακόμα.
0: Πάντως ο ίδιος λέει ότι ήταν προσωπικές απόψεις και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το είπε τρεις φορές και στην ίδια τη συνέντευξη.
3: Ακούστε, δεν θέλω ούτε να κινδυνολογώ, ούτε θέλω να μιλάω με έναν τρόπο που τουλάχιστον εμένα δεν μου αρέσει πολιτικά. Θέλω πάντα να μιλάω πολύ στοχευμένα και πολύ σοβαρά. Όμως, αν μη τι άλλο, αυτό ήταν ένα τεράστιο πολιτικό φάουλ, το οποίο αυτό ήταν ένα τεράστιο πολιτικό φάουλ, το οποίο το καταδικάζουμε και το οποίο. Το οποίο πραγματικά, συγγνώμη, απλά περνάει κόσμος και πρέπει να...
4: Σας χαιρετάει, εντάξει.
3: Χίλια συγγνώμη.
4: Είναι η περιοχή σας με μία έννοια, εντάξει.
3: Ακριβώς.
4: Κατανοητό.
0: Και είναι μεγάλη
3: είναι
0: μέρα
3: λοιπόν,
0: σήμερα.
3: Είναι λοιπόν κάτι το οποίο, ξαναλέω, μας δημιουργεί βάσιμες ανησυχίες. Είμαστε κάθετα κατηγορηματικοί απέναντι σε κάτι τέτοιο, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν βάλει κατά της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων, όπως παραδείγματος χάρη το 13ωρο, πράγματα για τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί ότι πρόκειται να τα καταργήσει με το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
4: Μία γρήγορη ερώτηση για πολύ γρήγορη απάντηση. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι είχαμε αυτές τις δημοσκοπήσεις που προτού να ολοκληρωθούν οι βασικές ομιλίες και συνεντεύξεις όλων των κεντρικών, ας τον πούμε, ηγετών του πολιτικού μας σκηνικού, βιάστηκαν οι εταιρείες να το αποτυπώσουν?
3: Πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικό αυτό το οποίο έγινε, κύριε Στούμπο, δηλαδή το να μετρήσουν τον αντίκτυπο της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ πριν καν μιλήσει. Και αυτό είναι ενδεικτικό το πώς τελικά αντιμετωπίζεται και πώς βάλεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει να μένω απλά στην καταγγελία ότι μας πολεμάνε, που όπως φαίνεται βέβαια κάτι τέτοιο ισχύει. Γιατί ούτως ή άλλως στην πολιτική, ξέρετε, έτσι αυτό είναι ο τρόπος που δυστυχώς λειτουργεί το σύστημα. Εμένα,
0: και με αυτό να κλείσουμε,
3: πέρα
0: κυρία,
3: που θέλω να μείνω, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να το μειώσουν, να το χτυπήσουν, να το πολεμήσουν, είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες μια σοβαρότητα, σταθερότητα, με αλλαγή πορείας και με αλλαγή
0: της ζωής τους. Το ευχόμαστε,
3: και
0: γιατί
3: γι' αυτό παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όλοι ενωμένοι, μια γροθιά.
4: Καλές προσπάθειες, θα τα ξαναπούμε.
3: Είτε δεν αρέσει.
0: Το ευχόμαστε, χρόνια πολλά για την ημέρα. Το ευχόμαστε, γιατί έχει ανάγκη ο τόπος σοβαρά κόμματα με προτάσεις, θέσεις και κυβερνησιμότητα. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις. Ήταν κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον δυτικό τομέα της Αθήνας. We'll be right back.

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξά.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα, θαυμαστές και φίλοι, σειραίουν στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, που θα πραγματοποιηθεί ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι απολογούνται και οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Στην κατάσχεση κακαταστροφήνως ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κοσευροποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Δύο νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν ως δράστες της ληστείας σε βάρος 79χρονης στον Άγιο Παντελεήμονο το βράδυ της Παρασκευής. Μαζί με άλλα 3 άτομα που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, πλησίασαν την ηλικιωμένη και με τη χρήση βίας κατάφεραν να της αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό. Στη συνέχεια την έριξαν στο οδόστρωμα για να της αφαιρέσουν την τσάντα της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι η διάσκεψη για τα στενά του ορμού που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου αναβλήθηκε μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε, Sky 11 και 35 πρώτα λεπτά. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι απόψε είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι μας ακούτε θα είστε εκεί, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα τα μηνύματά σας ήταν αντίστοιχα και η διάθεσή σας να είστε εκεί. Επίσης θέλω να σας πω μια πολύ πολύ ευχάριστη είδηση, γιατί είναι εξαιρετική, είναι φίλοι, είναι επιδραστική, είναι πρώτη πάντα σε ό,τι και αν κάνουν. Σήμερα έχουν πρεμιέρα στο ραδιόφωνο του Sky και κάθε μέρα θα είναι μαζί μας 5 με 6, Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση και για το ραδιόφωνο του Sky και για όλους εσάς που νομίζω μεγαλώσαμε με τον Βαμβακάρη και τον Γιαννούτσο. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά μεγαλώσαμε ακούγοντας ραδιόφωνο κάθε πρωί την φωνή τους. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί είναι και οι δύο εξαιρετικοί και εξαιρετικοί φίλοι επίσης. Πριν πάμε στον εκλεκτό μας καλεσμένο, Δημήτρη, θες κάτι να πεις για την Deutsche Welle που είναι
1: πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι έχει νόημα να μπουν μέσα στην ιστοσελίδα της Deutsche Welle οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι συμπολίτες, διότι έχει ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα το οποίο νομίζω μπορεί να μας ανοίγει τα μάτια για μια σειρά συνανθρώπους που στην ουσία είναι κινούμενα όπλα των υπηρεσιών του κυρίου Πούτιν και οι οποίοι, όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, σε μια σειρά χώρες έβαζαν φωτιές κατά εντολήν και αμοιβήν των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας και μάλιστα σε γνωστές χώρες, ανάμεσά τους είναι
0: στα τζαμιά
1: και σε χώρους ανακύκλωσης και σε μαγαζιά και τα λοιπά. Μιλάμε για χώρες όπως η Ρουμανία, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Τσεχία. Ένας από αυτούς είναι και καταδικασμένος στη Ρουμανία, αλλά έχουν αποκαλύψει όλο το δίκτυο με συνεργαζόμενους καθηγητές, άλλους δημοσιογράφους από άλλες χώρες κλπ. Νομίζω αυτό μας κάνει μια υπόμνηση πώς έχει γίνει πολύπλοκος και πολύ σκοτεινός ή μισκότεινος ο σημερινός κόσμος, και με αυτή τη λογική καλό θα είναι να θυμόμαστε ότι πολλά που συμβαίνουν έχουν μια εξήγηση και από ανθρώπινο χέρι που συνήθως σπρώχνεται από τα λεφτά ή την εντολή, όπως λέμε, των ειδικών υπηρεσιών, να μην το πω χειρότερα. Έχει σημασία γιατί δίνουν ονόματα, δίνουν ημερομηνίες, δίνουν τους χώρους, πιστοποιούν τα ζητήματα και της καταδίκης αυτής στη Ρουμανία και πάει λέγοντας. Θα μου πει κανείς τώρα, μα είναι η Deutsche Welle. Επειδή έχει φτάσει η καχυποψία έτσι και επειδή τώρα τελευταία βλέπω να πολλαπλασιάζεται μια συζήτηση και στην Ελλάδα, που θυμίζει λίγο τη Γερμανία και άλλες χώρες που λένε, ρε παιδάκι μου, γι' αυτό έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια, ας πάρουμε επιτέλους αέριο πάλι από τη Ρωσία, από τον Πούτιν. Γι' αυτό δεν μας αφήνουν να πάρουμε, γιατί έτσι πληρώνουμε και γιατί έτσι είμαστε δεσμευμένοι. Λοιπόν, κάτι τέτοια γραφικά, τα οποία τα καλλιεργούν και μερικοί πολιτικοί εκφραστές, τα λέω για να τα έχουμε στα υπόψη, διότι σήμερα στο σημερινό κόσμο καλό θα είναι να θυμόμαστε ότι περισσότερο λάδι στη φωτιά ρίχνουν κόλπα τύπου Τραμπ και όχι μόνο Πούτιν. Και να θυμίσω μόνο και να το κλείσω με αυτό ότι προχτές έφτασε για πρώτη φορά πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι το πετρελαίο στην Αμερική.
0: Πολύ ψηλά η τιμή του πετρελαίου. Εγώ θέλω να πω ότι ο Δημήτρης αναζητά και την είδηση πίσω από την είδηση σε πολλές φορές και είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας να γνωρίζουμε κάποια πράγματα και πώς εξελίσσονται. Θέλω να πω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό τον καλέσαμε να είναι μαζί μας σήμερα. Είναι ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής ευθειότητας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Είχε πολύ ενδιαφέρον ένα άρθρο που συνυπέγραψε μαζί με τον συνάδελφό του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη, για το ελληνικό σχολείο του 2030. Μία πρόταση που επί της ουσίας παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που σήμερα που ξεκινούν τα σχολεία βλέπουμε να εφαρμόζεται στα σχολεία. Θα μπορούσε κανένας να ισχυριστεί ότι είναι και κριτική η προσέγγιση τους έναντι της κυβερνητικής προσέγγισης στα θέματα παιδείας, όμως καλό είναι να μας τα εξηγήσει ο ίδιος ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος μας κάνει την τιμή σήμερα να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Οικονόμου.
1: Σας καλωσορίζουμε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας και καλή σεζόν να έχετε, μια σκηνή πρώτη φορά που τα λέμε από τη ραδιοφωνική συχνότητα και για τη φετινή χρονιά.
0: Να είστε καλά, χαρά και τιμή μας που συνομιλούμε. Έχετε, όπως είπα στον πρόλογο, μία προσέγγιση, ένα άρθρο που συνυπογράφεται με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Κατσανιώτη, στην Καθημερινή του Σαββάτου για το ελληνικό σχολείο του 2030. Αλλά η βάση των επιχειρημάτων σας, στην οποία εγώ εντοπίζω και ως κριτική στον τρόπο που ασκείται σήμερα η παιδεία στην χώρα, έχει να κάνει ως προς την ουσία της εκπαίδευσης. Κάνω λάθος?
2: Καθόλου λάθος δεν κάνετε. Έχει να κάνει ως προς την ουσία του περιεχομένου και του προσανατολισμού. Θα έλεγα ότι είναι κυρίως συμπληρωματική, δεν είναι κριτική. Χωρίς αμφιβολία, στον χώρο της εκπαίδευσης γίνονται σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Τα περιγράφουμε άλλωστε από θέματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, όπως το Μαριέτα Γιαννάκου, με την ενίσχυση στις ψηφιακές υποδομές, το πολλαπλό βιβλίο, τα ονάσια πρότυπα, τα πολύ περισσότερα πρότυπα. Μια σειρά από ζητήματα, πολύ βασικά η κουβέντα για το Εθνικό Πολιτήριο. Παρ' όλα αυτά, όλα τα τελευταία χρόνια, εδώ και δεκαετίες, υπάρχει κατά τη γνώμη μου μια σύγχυση στο τι ακριβώς θέλουμε να είναι το σχολείο και πώς θα πηγαίνει. Έχει επικρατήσει η λογική, τα έλεγα ως δύναμη αδράνειας, και καμία πρωτοβουλία, καμία μεταρρύθμιση, ό,τι και αν γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορεί να το αποτινάξει αυτό, ότι το σχολείο συνολικά προετοιμάζει τα παιδιά για να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Από την πρώτη δημοτικού, το λέω υπερβολικά, μέχρι την τρίτη λυκείου, ο προσανατολισμός είναι αυτός. Ένα άγχος, τι θα γίνει στην αγορά εργασίας, ένα άγχος να ενσωματώσουν όχι ως εργαλεία μαθησιακά και διαδικαστικά, αλλά ως αυτόνομα αντικείμενα, οτιδήποτε καινούριο προκύπτει. Μας κάνει δηλαδή μια, πώς να το πω, φοβερό άγχος, τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουμε τεχνητή νοημοσύνη ως μάθημα, τάδε νέα τεχνολογία, να βάλουμε την τάδε νέα τεχνολογία ως μάθημα. Ενώ κανονικά όλα αυτά θα έπρεπε να είναι συμπληρωματικά εργαλεία προς το βασικό, κατά τη γνώμη μου, που είναι η αποστολή του σχολείου. Το περιεχόμενο και η μαθησιακή διαδικασία για να φτιάξει ολοκληρωμένες προσωπικότητες, μορφωμένους πολίτες καταρχήν και καταρτισμένους κατά δεύτερο. Η μόρφωση είναι αυτή που πάσχει και βλέπουμε τα αποτελέσματα σε μια σειρά από πράγματα, όχι μόνο στις επιδόσεις του διαγωνισμού της PISA, αλλά και σε μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις συμπεριφορικές των νέων ανθρώπων της νέας γενιάς παντού. Απομάκρυνσης από βασικά πράγματα που θα μπορούσαν να συγκροτήσουν προσωπικότητες σαν και αυτές από τις οποίες έχει ανάγκη μια σύγχρονη χώρα. Και ξέρετε, το μείνον και το βασικό και το παράδοξο είναι το εξής. Υιοθετούνται πράγματα πάνω στα οποία θα έπρεπε να πατήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, αυτή η συνάντηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, της χριστιανικής παράδοσης, του ρωμαϊκού πολιτισμού, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού.
0: Και τώρα βάζετε είμαστε τη βάση της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών αξιών, την οποία όμως η ίδια Ευρώπη, οι χώρες της ίδιας της Ευρώπης απέρριψαν με δημοψήφισμα το οποίο είχε επιδιωχθεί στο τέλος της δεκαετίας του 2000.
2: Παρόλα αυτά, κύριε Μουρούτη, σωστά το λέτε, παρόλα αυτά. Η ελληνική φιλοσοφία, η αρχαία ελληνική γραμματεία, μια σειρά από πράγματα ως διαδικασία μάθησης στα σχολεία με την αξιοποίηση και σύγχρονων εργαλείων, αποτελούν σήμερα τον πυρήνα εκπαιδευτικών συστημάτων και σε επίπεδο σχολείου και σε επίπεδο πανεπιστημίων σε μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη σε προηγμένες εκπαιδευτικές κοινότητες. Και στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Κοιτάμε άλλα πράγματα, πάσχουμε στη μέθοδο, φορτώνουμε με ένα σωρό επιπλέον πληροφορία, διαδικασία, συμπληρωματικές δεξιότητες, διοικητικές δουλειές, εκπαιδευτικούς και παιδιά, με αποτέλεσμα στα βασικά και στα ουσιαστικά να μάθουμε να γράφουμε, να διαβάζουμε, να κατανοούμε και να έχουμε αναλυτική σκέψη για να λύνουμε πράγματα αντί για έτοιμη τροφή, να υστερούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι που κυρίως αναδείξαμε. Προφανώς δεν μπορούμε να γυρίσουμε το ρολόι πίσω, δεν μπορούμε να δρούμε σαν να μην αλλάζει η τεχνολογία, σαν να μην δημιουργούνται καινούργια πράγματα, αλλά πρέπει να βρούμε τη σωστή, πώς να το πω, ισορροπία, το σωστό τρόπο αξιοποίησης των εργαλείων αυτών και βέβαια να μην υποτιμούμε τόσο πολύ όσο τα υποτιμούμε συνειδητά, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια ως πολιτεία, δεν αναφέρομαι τώρα ούτε κομματικά ούτε πολιτικό μιλώ, ζητήματα αξιακά και ηθικά, τα οποία τα θεωρούμε πολύ εύκολα και δεδομένα και παροχημένα και τα περιφρονούμε, και η έλλειψη της επένδυσης πάνω σε αυτά έχει αντανάκλαση σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής και της ζωής των παιδιών.
1: Τώρα η παρέμβασή σας έχει νόημα, να συμφωνήσω εγώ ως πολίτης και ως δημοσιογράφος, γιατί βάζετε ζητήματα ακριβώς, όπως λέμε, στην ποιότητα και στην ουσία της εκπαίδευσης και ευρύτερα της παιδείας. Αλλά θα έλεγα το εξής, κύριε Οικονόμου, επειδή είστε από τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτής της πολιτικής περίοδου επί Μακρόν, και όχι μόνο επειδή ήσασταν υπουργός και ως βουλευτής και με διάφορες άλλες πρωτοβουλίες. Θυμήθηκα τώρα και την άλλη πρωτοβουλία που είχατε πάρει πριν από μήνες, κάνοντας αρκετή κριτική για το επιτελικό κράτος. Δεν σας φαίνεται ότι όλη αυτή η κριτική δείχνει ότι ενώ πέρασαν δύο ολόκληρες θητείες μια σειρά δομικά ζητήματα, εμένα λίγο παραπίσω και πηγαίναμε μόνο, όπως λέμε, στο πολύ εφικτό, στο πολύ κοντινό, στο πολύ καθημερινό? Γιατί το θέμα της παιδείας, υπάρχει και η συζήτηση που ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει ολοκληρωθεί και κοινοβουλευτικά ή είναι περίπου προς το τέλος, δείχνει με πόσο...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Μια συζήτηση στο όνομα της καθημερινής αντιπαράθεσης, έτσι δεν είναι?
2: Όταν ζητήματα μεγάλα τα περιορίζουμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση καθημερινότητας, από μόνο το αυτό απομειώνει την προσπάθεια για μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Η κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικές και μεγάλες προσπάθειες για τη στήριξη της εκπαίδευσης και κυρίως της δημόσιας εκπαίδευσης και στο επίπεδο της τελέχωσης με δασκάλους και με καθηγητές και μόνιμες προβλήψεις και αναπληρωτές και στο καινούριο σύστημα με τα πολλαπλά βιβλία και στη δυνατότητα να πηγαίνουν παιδιά σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία, να αναβαθμίσει δηλαδή την ποιότητα και γύρω από αυτά να αναπτυχθούν και άλλοι τέτοιου είδους πόλοι υψηλής δημόσιας εκπαίδευσης. Επαναλαμβάνω και πάλι, το ζήτημα είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση. Είναι ένα ζήτημα περιεχομένου μεθόδου προσανατολισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορά και την εκπαιδευτική κοινότητα, που αφορά και τα αναλυτικά προγράμματα. Εάν τα αναλυτικά προγράμματα συμβαδίζουν με τους στόχους, με το περιεχόμενο, με τους μεθόδους που έχουμε για να προχωρά αυτό το περιεχόμενο. Εγώ, ξέρετε, πολιτεύομαι στην επαρχία, στη χθειότητα. Ένα από τα πράγματα που κάνω κάθε χρόνο είναι να έρχομαι πολλές φορές σε επαφή με δασκάλους, με καθηγητές, με γονείς και κηδεμόνες. Βλέπω λοιπόν ότι παρά τις γενικές μεταρρυθμίσεις που είναι θετικές και αποσπασματικά βελτιώνουν πράγματα σημειακά, μας λείπει μια συζήτηση συντονισμού και συναντήληψης σε βασικά θέματα σαν και αυτά που είπα προηγουμένως. Ας πούμε, παραπονούνται οι εκπαιδευτικοί ότι τους έχει τεθεί τεράστιος διοικητικός φόρτος σε μια σειρά από πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την εκπαιδευτική διαδικασία. Εισάγουμε καινούργια πράγματα και μαθήματα δεξιοτήτων. Και συχνά έχουμε υπερκάλυψη από προσφορά εκπαιδευτικού προσωπικού για αυτές τις δεξιότητες και μένουν πίσω βασικά μαθήματα όπως είναι η γλώσσα, όπως είναι η αριθμητική, όπως είναι η φυσική, όπως είναι ο παραπλασιασμός, μια σειρά από τέτοιου ζητήματα. Ενώ λοιπόν υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν δυνατότητες, νομίζω ότι και αυτό αναδεικνύουμε κυρίως με το άνθρωπο μας, αυτό που πρέπει να απαντήσουμε ξανά είναι τι είδους παιδιά θέλουμε να έχουμε στην Ελλάδα, αγόρια και κορίτσια, ως ελληνική πολιτεία, στην ηλικία των 15 και των 16. Και πώς κτίζεις αυτή την προσωπικότητα, προσέξτε, όχι μόνο μέσα στο σχολείο, αλλά και στην οικογένεια και στη σχέση της πληρωματικής της οικογένειας με το σχολείο. Τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω αυτά και πηγαίνουν νομίζω στον αυτόματο, κυρίως με την άνεση και την ταχύτητα και τη λάμψη που έχει η τεχνολογία και η πληροφορική και μεγάλες αλλαγές που γίνονται έτσι. Επαναλαμβάνω όμως ότι κατά τη δική μου αντίληψη μπορεί κάποιος να διαφωνεί και αυτό θα είναι ένα ενδιαφέρον debate. Όλα αυτά πρέπει να είναι εργαλεία και όχι αυτόνομοι χώροι μέσα στο σχολείο και στην εκπαίδευση. Για να κατανοήσουμε καλύτερα όλο αυτό το πλούτο τον εκπαιδευτικό που κυρίως η χώρα μας έχει από το παρελθόν της.
0: Εγώ δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τις έχετε θέσει υπόψη του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων αντίστοιχων φορέων αφενός. Και αφετέρου, κατά την άποψή μου, αυτές οι προτάσεις που για μένα είναι πολύ σημαντικές και ως πολίτης συμφωνώ προφανώς μαζί σας, εάν αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν πεδίο σύγκλησης απόψεων μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων, πέρα και πάνω από διαφορές άλλου τύπου στην οικονομία ή σε άλλα ζητήματα ιδεολογίας κλπ.
2: Πολλές φορές ανταλλάσσουμε απόψεις με αφορμή πρωτοβουλίες που παίρνει το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα, ας πούμε, ξεκινάει ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο. Εγώ, πέραν από την πολιτική μου ιδιότητα και ως πρόσωπο, θα συμμετάσχω ενεργά στον διάλογο αυτό, μεταφέροντας και απόψεις και διάφορων φορέων, στους οποίους έχω μιλήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Το δεύτερο, ξέρετε, είναι το πιο προβληματικό και το πιο δύσκολο. Γιατί ακόμη και σε πράγματα που αυτονοήτως συμφωνούμε, βλέπε μη κρατικά πανεπιστήμια. Ψάχνουν όλοι να βρουν τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν την απόστασή τους από αυτό που το εισηγείται, μην τυχόν και κατηγορηθούν ότι έδωσαν ένα credit στην κυβέρνηση, στο κόμμα ή στην πολιτική παράταξη που πρώτο το πρότεινε. Υπάρχει δηλαδή η σκοπιμότητα, η οποία δυστυχώς, κατά την άποψή μου και τελείως λαθεμένα δηλαδή και αδιέξοδα, προκρίνεται από ορισμένους ως στρατηγική κίνηση έναντι μιας πιο ανοιχτής θεώρησης των πραγμάτων που θα επέτρεπε στρατηγικές συγκλήσεις σε μείζωνα σημασία ζητήματα όπως για παράδειγμα είναι η εκπαίδευση, το περιεχόμενο, ο προσανατολισμός, ο χάρτης στη χώρα, μια σειρά από ζητήματα άλλα. Όσο συζητάμε με συνθήματα και στερεότυπα που μεγαλώσαμε δύο και τρεις και τέσσερις γενιές και από τα φοιτητικά μας χρόνια, θα τα θυμάστε κύριε Μουρούντι και εσείς και παλιότερα, ένα ζήτημα ολιστικά στο περιβάλλον και στο χρόνο που είναι σήμερα, τόσο θα κάνουμε χρόνο και ευκαιρίες όπου στην ουσία οι απόψεις δεν είναι τόσο διαφορετικές, αλλά φαντάζονται διαφορετικές στο βωμό διαφόρων τροποποιητών.
0: Βεβαίως. Και σύντομα ένα ερώτημα θέλω να σας.
1: Όχι, απλά είναι ερώτημα σχόλιο, γιατί κύριε Οικονόμου, όπως είπα, είστε από τους πρωταγωνιστές της πολιτικής περίοδου. Και ξαναλέω, είναι προφανές ότι ασκείται μια κριτική την οποία τη θεωρώ ποιοτική και βοηθάει και ως βουλευτής. Και καλά τη γνώμη, έχω ξαναπεί ότι καλό είναι και οι κυβερνητικοί βουλευτές, που κακώς τους λέμε για κυβερνητικούς, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι τα πράγματα. Έχει σημασία να ξύνουν καταστάσεις της επιφάνειας και πηγαίνουν στο βάθος. Αλλά ήθελα να σας πω το εξής, ένα πολιτικό τώρα, να μην σας χάσουμε την ευκαιρία. Δεν σας έκανε εντύπωση, αν θέλετε μας λέτε ένα σχόλιο, το πόσο το παρατράβηξε ο κύριος Φλωρίδης για το θέμα του ντου? Ενώ από το γείτονα τον γνωστό νέο Σουλτάνο.
0: Τον βάζει τον άνθρωπο.
1: Αν θέλετε, αν θέλετε. Εντάξει, έμπειρος είστε τώρα, εντάξει, έμπειρος.
2: Κοιτάξτε, προφανώς εγώ τώρα δεν θα αναφερθώ ούτε σε συγκεκριμένους ανθρώπους, ούτε θέλω να κάνω κριτική συναδέλφων. Θα πω όμως το εξής και νομίζω ότι θα συνεννοηθούμε. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση μια κυβερνητική πολιτική και να προβάλλεις τους όρους για τους οποίους ο κόσμος πρέπει να εξακολουθεί να διαλέγει εσένα σε σχέση με κάποιον άλλον. Και είναι άλλο πράγμα η υπερβολή που πολύ συχνά μετατρέπεται και σε κινησμό. Αυτό δεν βοηθά. Θα έλεγα αντίθετα ότι πολλές φορές θυμώνει ένα κομμάτι της κοινωνίας που αναγνωρίζει μεν την πρόοδο, αλλά βλέπει ότι η πρόοδος αυτή δεν είναι σε σημείο τέτοιο που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Καταλαβαίνει την προσπάθεια, θέλει περισσότερα. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι στην ελληνική κοινωνία, και θα έλεγα ότι δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί, πρέπει όλοι μας, όσοι όλο το επόμενο διάστημα θα δώσουμε τη μάχη για τη νέα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, κατά την ταπεινή μου άποψη, να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η διαφορά του να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τις θέσεις και τα επιτεύγματά σου, να πατάς τη γη και να, από το να πηγαίνεις σε μια υπερβολική λογική και θεώρηση και προβολή των επιχειρημάτων σου, που φοβάμαι ότι πολλές φορές μπορεί να φέρει και αντίθετα αποτελέσματα.
0: Ξεκάθαρη η απάντησή σας κατά την άποψή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε, κύριε Οικονόμου. Ήταν πολύ παραγωγική και ποιοτική, νομίζω.
1: Και θα επανέλθουμε.
0: Θα επανέλθουμε σε κάθε περίπτωση, γιατί πάντα η συζήτηση μαζί σας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ήταν ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής φθιότητας της Νέας Δημοκρατίας. Ειδήσεις, μάλλον διαφημίσεις και μετά ειδήσεις, όταν θα έρθει η ώρα τους.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτα. πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
15: ερχόμαστε!
11: Θοδωρής Μαμπακάρης,
15: Τάκης Γιαννούτσος.
11: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
15: Στο Sky 100,3.
0: Είμαστε πίσω, 11 και 55 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Μπορεί να είμαστε και μπροστά, θα δούμε.
0: Από την εποχή μας σίγουρα είμαστε μπροστά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πικ-πονγκ, εξοπλισμό μπάντμινγκτον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μια ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών για τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. bigwincares.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα, και συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 21 ετών και πάνω. Σε λίγη ώρα είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, ενός εξαιρετικά επιδραστικού και πολύ αγαπημένου τραγουδιστή από την Νίκαια.
1: Εντάξει, είναι δικαιολογημένη η θλίψη, γιατί έφυγε νωρίς και με έναν πολύ απαράδεκτο τρόπο.
0: Και η αγάπη του κόσμου τεράστια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Εμείς να πούμε την καλημέρα μας. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις ειδήσεις. Όχι πριν που σας είπα.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Υδη.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
9: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
10: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό πολλές ευχές για καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είμαστε μαζί και αυτό το πρωινό, Αγγελική Ξενόφου και Όλγα Γκούσκου, επιμελούνται και φροντίζουν τα πάντα. Από τα μουσικά, τα τεχνικά, τα δημοσιογραφικά, όλα τα σχετικά τέλος πάντων με την εκπομπή. Λοιπόν, τι έχουμε να σας πούμε σήμερα. Έχουμε κανονίσει κάποιες συνεντεύξεις. Οι καλεσμένοι μας σε λίγο θα είναι μαζί μας για θέματα της άμεσης επικαιρότητας και της καυτής επικαιρότητας. Ανάμεσά τους και τα θέματα με τα σχολεία. Και τα σχολεία είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, διότι προέκυψε αυτό το θέμα την Παρασκευή με τον αγιασμό που μας γύρισε όχι μόνο χρόνια αλλά δεκαετίες πίσω. Και αυτό γιατί τα υγειονομικά θέματα του νησιού μας είναι σοβαρά και πρέπει να ασχοληθεί κάποιος τέλος πάντων από την εξουσία. Να είναι τοπική, να είναι περιφερειακή, να είναι κεντρική, δεν μας νοιάζει. Έχουν πάντως όλες αυτές οι εξουσίες ονοματεπώνυμο. Από την κεντρική που είναι η κυβέρνηση μέχρι την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και μέχρι εδώ το νησί μας. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με τα προβλήματα και να φύγει από τα μεγάλα γραφεία. Δεν θα κουραστούμε να το λένε μέχρι να δούμε αποτελέσματα, γιατί ο Κοσμάκης, ο οποίος πληρώνει και πληρώνει αδρά στα θέματα της υγείας, δεν έχει δημόσια υγεία. Είναι γνωστό αυτό ότι τις τελευταίες δεκαετίες έτσι διολυσθένουν όλοι σιγά σιγά προς τον ιδιωτικό τομέα, θεωρώντας ότι θα τους λύσει τα ζητήματα που έχουν με τα ταμεία. Και τα ταμεία έχουν να κάνουν με τα ταμεία του κράτους, που αφού πρώτα τα άδειασαν, μετά θέλουν να αδειάσουν τώρα και τις δικές μας τις τσέπες. Λοιπόν, το θέμα με το σχολείο του Αγίου Λέοντα έχει να κάνει με τους ψήλους που εμφανίστηκαν στο σχολείο και που δεν έγινε ολοκληρωμένη εντομοκτονία. Ψεκασμοί και ό,τι άλλο χρειάζεται. Από ό,τι μάθαμε, πέρασε κάποιο κλιμάκιο από εκεί. Κάτι έκανε, δεν έκανε όμως όλα αυτά που έπρεπε, με αποτέλεσμα τα παιδιά που πήγαν την Παρασκευή στο σχολείο να κολλήσουν ψήλους, να τους πάνε στο σπίτι τους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η Ζάκυνθος του 2026, με όλα αυτά τα νούμερα τα οποία δημοσιοποιούμε και εμείς για τον τουρισμό και είναι νούμερα μαμούθια για τα δεδομένα της έκτασης του νησιού μας, δεν μπορεί να έχει κατσαρίδες, ποντίκια, ψήλους, ψήρες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αυτά τα φαινόμενα τα υγειονομικά πρέπει να τα πατάξουμε, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να δουλέψουν κάποιοι. Και αυτοί κάποιοι λέγονται υπηρεσίες και λέγονται και πολιτικοί τους προϊστάμενοι. Να ελπίζουμε ότι θα το δούμε. Αν δεν το δούμε, αυτοί μάλλον δεν θα ξαναδούν την καρέκλα της εξουσίας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να δούμε τι άλλο έχουμε σήμερα. Σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένη μια συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Μηχανικών, τον κύριο Γολέμη. Πιο μετά έχουμε κανονίσει να συζητήσουμε με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων των Συλλόγων Μαθητών για τα θέματα της εκπαίδευσης, την κυρία Τσανάκα. Και ούτω καθεξής. Και κάποιες συζητήσεις προγραμματισμένες για τα θέματα του τουρισμού, να σας πούμε ότι υπάρχουν, γιατί είναι ώρα τώρα, μια και ο Σεπτέμβρης βρίσκεται στη μέση του, να κάνουμε τους απολογισμούς μας. Νομίζω ότι ενδείκνυται χρονικά. Λοιπόν, στην τοπική επικαιρότητα, το συνέδριο αυτό, το οποίο ετοιμάζει με πολύ μεγάλη αγάπη και ενδιαφέρον το Σωματείο Ούγκος Φόσκολος, είναι οι εκδηλώσεις του έτους Φόσκολου, που και αυτές προετοιμάζονται για το 2027, και περισσότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αναλυτικά τα επόμενα 24 ώρα. Τώρα, έχουμε μπροστά μας και το φίλο της καθημερινής εφημερίδας Ερμής. Μπορούμε έτσι ενδεικτικά να διαβάσουμε μερικά θέματα, όπως ότι το νησί μας είναι τρίτο στις επιλογές των Βρετανών για διακοπές στη Ζάκυνθο σε βίλες και ακόμα στατιστικά στοιχεία της κίνησης του αεροδρομίου 1.778.190.000 επιβάτες στο αεροδρόμιο το οκτάμινο Ιανουαρίου-Αυγούστου. Και προφανώς μιλάμε για αφιξοαναχωρήσεις, το ξαναλέμε. Δηλαδή, κόφτε το στη μέση το νούμερο. Δεν είχαμε κοντά 2 εκατομμύρια τουρίστες εδώ. Κόφτε το στη μέση τον αριθμό. Και πάμε στα αγροτικά μας, πριν έτσι κλείσουμε την πρώτη μας καλημέρα. Το πρωτοσέλιδο του Ερμή σήμερα γράφει το φόβος τρόμος η ΑΔΕ για τους αγρότες και τα ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Υψηλό ποινολόγιο για παραβάσεις, όπως είναι η μη πληρωμή του ΕΛΓΑ. Οι αγρότες πρέπει να δείξουν προσοχή, όπως και αυτοί και τα ΚΙΔ στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ για το 2026 και επιπροσθέτως να πούμε ότι κάθε τρεις και λίγο η ΑΔΕ βγάζει ανακοινώσεις, λες και καμιά δαμόκλειος πάθη κρέμεται πάνω από το κεφάλι των αγροτών να τους το κόψει. Εξού και ο τίτλος σήμερα φόβος τρόμος, διότι κάθε λίγο που μπαίνουμε και εμείς και διαβάζουμε μέσω του ίντερνετ ακούμε πρόστιμο εδώ, πρόστιμο εκεί, φυλακή θα πάει, κανένας για τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι η ΑΔΕ γι' αυτό δεν ξέρει τίποτα, εκεί δεν μπορεί να εκλέξει, να ελέγξει μάλλον τους φραπέδες και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι συνέτρωγαν στα τραπέζια με τους αστακούς. Τώρα για τα ποινολόγια, να σας πω ότι κυμαίνονται από 1.000 έως 50.000 ευρώ ανάλογα την κατηγορία της παράβασης, που σημαίνει αυτό ότι μάλλον θέλουν να διώξουν από μέσα τους μικρούς και να μείνουν μόνο 10 μεγάλοι να τα μοιράζονται τα λεφτά των επιδοτήσεων. Λοιπόν, για να δούμε εδώ οι συνδικαλιστές του αγροτικού χώρου που είναι, τους ψάχνουμε μέρες και παρακαλούμε πολύ να σηκώνουν τα τηλέφωνα και να απαντάνε γιατί τα θέματα του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου είναι σοβαρά. Μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, υπάρχει και η αθλητική επικαιρότητα, δεν την ξεχάσαμε αυτή, αλλά θα τη δούμε στη συνέχεια και υπάρχει πλούσιο υλικό έτσι στην εφημερίδα Ερμής που μπορείτε να διαβάσετε σήμερα. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον κύριο Διονύση Γολέμη, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Μηχανικών και μέλος της διοίκησης του επιμελητηρίου, που είναι εδώ κοντά μας να κουβεντιάσουμε έτσι τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Τις καλημέρες μας και τις ευχές μας για καλή εβδομάδα, κύριε Γολέμη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Λοιπόν, επιστρέψατε από την μεγάλη έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο στη συμπρωτεύουσα. Θέλω έτσι να δω τις πρώτες εντυπώσεις, με δεδομένο το γεγονός ότι από καιρού εις καιρών, για να μην πω από χρόνο σε χρόνο, τα πράγματα αλλάζουν στην Ελλάδα. Λίγο πιο δύσκολα γίνονται κάθε χρονιά τα τελευταία χρόνια. Να δούμε λοιπόν εκεί τι αποκομίσατε.
2: Ναι. Σίγουρα, έτσι γίνεται, κάθε χρόνο γίνεται και λίγο πιο δύσκολη η ζωή μας. Το επιμελητήριο συμμετείχε στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και πήγαμε εκεί για να, ουσιαστικά για να προωθήσουμε και να διαφημίσουμε κυρίως τον τόπο, τη Ζάκυνθο δηλαδή καταρχάς, και κατά δεύτερον τα προϊόντα, τα οποία είναι αρκετά, όπως είναι τα μαντολάτα, τα παστέλια, τα κρασιά μας. Πήγαμε με αρκετά προϊόντα και ήταν φέτος ήταν μια έκθεση η οποία το περίπτερο της Ζακύνθου είχε εξαιρετική επισκεψιμότητα, όχι μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο, στο οποίο ήταν και η αποστολή, δηλαδή είχαμε πάει οι τρεις του επιμελητηρίου, είχαμε παρευρεθεί εκεί πέρα, αλλά και τις επόμενες μέρες είχε αρκετή κίνηση, θα έλεγα. Νομίζω ότι πάντα τα κρασιά μας ή τα φίδα μας, τα μαντολάτα και αυτά, πάντα έχουν μεγάλη, πώς να το πούμε,
1: αποδοχή από τον κόσμο.
2: Αποδοχή από τον κόσμο που περνάει και τα δοκιμάζει. Ναι. Πάντα ενθουσιάζονται και είναι πολύ σημαντικό. Και παρόλο που υπάρχει μια γκρίνια τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ας πούμε, ότι δεν έχει όσο εμπορικότητα θα έπρεπε να έχει, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει η παρουσία και δεν πρέπει ποτέ αυτή η παρουσία να εκλείψει από την έκθεση αυτή.
1: Ναι. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια με την παρουσία των επιμελητηρίων έχει πάρει και αυτή τη διάσταση της προώθησης τοπικών προϊόντων από κάθε μικρή περιοχή. Γιατί εκεί είναι μια μεγάλη έκθεση, καταλαβαίνετε ότι οι μεγάλες περιοχές έχουν όσο να είναι άλλο εκτόπισμα. Λοιπόν,
2: ναι,
1: είναι
2: σίγουρα
1: καλό.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα ίδια τα επιμελητήρια μεταξύ τους.
1: Ναι.
2: Γνωρίζονται μεταξύ τους, συναντιούνται τα επιμελητήρια όλης της Ελλάδας εκεί πέρα, συζητάνε, λύνουν παρόμοια προβλήματα. Μην νομίζετε, υπάρχουν διάφορα προβλήματα που μπορούν να μεταφέρει τεχνογνωσία στο άλλο, ως προς τη διαχείριση των ΕΣΠΑ, ως προς τη διαχείριση διάφορων προγραμμάτων. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αυτός ο τομέας, δηλαδή η επικοινωνία με τα άλλα επιμελητήρια είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπήρξαν πάρα πολλές, ειδικά από την πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, την κυρία Μαλαφούρη και τον κύριο Κονταράτο, πάρα πολλές επαφές εκεί πέρα, όπου πιστεύω ότι αργότερα θα φανούν πάρα πολύ χρήσιμες.
1: Ναι, βέβαια εγώ θέλω να σας πω ότι το ζητούμενο που είναι και ένα πάγιο αίτημα είναι από όλες αυτές τις παρουσίες που έχει Ζάκυνθος να μπορούμε μακροπρόθεσμα έστω να έχουμε κάποια απτά αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι μεν, διαφημίζουμε τα προϊόντα μας, τα στηρίζουμε, διαφημίζουμε τον τόπο μας τουριστικά και ούτω καθεξής, αλλά αν μπορούμε αυτό να το μεταφράσουμε και σε κάτι πιο έτσι, χειροπιαστό, να το πω έτσι.
2: Βεβαίως, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω, επειδή γενικά έχω και μια μεγαλύτερη εμπειρία από εκθέσεις, σαν ιδιώτης και όχι με το επιμελητήριο, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι εκθέσεις, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει λόγω της ανάπτυξης του ίντερνετ και διαφόρων άλλων μεθόδων με τις οποίες μπορείς να παραγγείλεις κάποιο προϊόν, αυτές οι εκθέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να έχεις συνεχή παρουσία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτή η μακροπρόθεσμη παρουσία σε αυτές τις εκθέσεις λειτουργεί έτσι ώστε να παγιώνεται μια εικόνα, να παγιώνονται κάποια προϊόντα και ας πούμε να είναι αυτή ουσιαστικά είναι και η δουλειά της έκθεσης. Τώρα, τα προϊόντα αυτά θα ήταν καλύτερα βεβαίως να διαφημίζονται και να προωθούνται από τους ίδιους από τους παραγωγούς. Είναι όμως μια έκθεση η οποία γίνεται σε μια περίοδο η οποία δεν είναι και τόσο εύκολη να βρεθεί κάποιος χωρίς δουλειά και να πάει εκεί πέρα. Δηλαδή,
1: και είναι και για τους μικρούς παραγωγούς δύσκολο αυτό να...
2: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν
1: εκεί πέρα. Να φτιάξουν περίπτερο μόνοι τους, να... είναι θέματα αυτά λίγο είναι... δύσκολα για τους μικρούς.
2: Και με κάποιους παραγωγούς τους οποίους συζήτησα, εξέφρασαν και την επιθυμία κάποια επόμενη χρονιά να μπορέσουν να το οργανώσουν και από μόνοι τους λίγο καλύτερα, ίσως να παρευρεθούν και στην έκθεση. Αυτό επίσης παίζει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή να μπορέσει ο παραγωγός να πάει και αυτός στην έκθεση.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο κυρίως αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει ώστε να έχουμε αυτά αποτελέσματα.
1: Μας είπε πάντως και η πρόεδρος που μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί της ότι πέρασε κόσμος εκεί και τα δοκίμασαν και ήταν εύγευστα και τέλος πάντων δεν έμεινε τίποτα. Να το πω έτσι απλά. Τα δοκίμασαν όλα ό,τι είχαμε.
2: Αυτό όντως τα δοκίμασαν όλα. Ζητάγανε κάρτες, ζητάγανε ας πούμε να βρουν στο ίντερνετ τα προϊόντα. Υπήρχε γενικά ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Ωραία. Αυτό αφορά τα προϊόντα μας. Μιλάμε για τα χρωτικά κατά κύριο λόγο, έτσι.
2: Κατά κύριο λόγο, ναι.
1: Που συσκευάζονται ή και που δεν συσκευάζονται.
2: Ναι, ναι. Το λάδι, το
1: κρασί. Τα σταφίδα, το κρασί, το τυρί, τα μαντολά, τα παστέλια.
2: Όλα. Τυρί δεν είχαμε μαζί μας. Είναι και λόγιο το ότι δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε εύκολα εκεί πέρα στην έκθεση.
1: Ναι.
2: Παστέλια, μαντολάτα. Ναι, ήταν αρκετά τα προϊόντα. Κυρίως μου έκανε εντύπωση ότι τα διαφερθήκανε πολύ για τα κρασιά. Αρκετός κόσμος. Ψάξανε τις ετικέτες πάρα πολύ. Και είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, δηλαδή γιατί γενικά ας πούμε, η παραγωγή στη Ζάγνηθο τίνει να είναι μικρότερη κάθε χρόνο, οπότε πιστεύω ότι μια...
1: Ας δώσουμε μια χείρα βοηθείας.
2: Ας δώσουμε μια χείρα βοηθείας να μπορέσουμε ας πούμε, κάπως ας πούμε,
1: κάτι να σώσουμε κάτι, θα λέω
2: να... Ναι, ναι.
1: Να μου πείτε, αυτοί που πέρναγαν από εκεί ήταν έμποροι, ήταν πολίτες... Δηλαδή, απλά το σκέφτομαι για το ζητούσαν καρτούλες. Δηλαδή, ζητούσαν για να αγοράσουν για το σπίτι τους, για εμπόριο.
2: Κοιτάξτε, η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι κυρίως καταναλωτική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείς μέσα στην έκθεση να αγοράσεις. Μπορείς δηλαδή να πουλήσεις. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιοι παραγωγοί, τοπική παραγωγή κυρίως στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ας πούμε ανοίγαν ένα μικρό μαγαζάκι μες στην έκθεση και πουλούσαν τα προϊόντα τους. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από αυτούς που περνάγανε δεν ήταν έμποροι. Αυτοί, οι περισσότεροι που περνάγανε ήταν συνήθως αυτοί πολίτες οι οποίοι γνώριζαν τα προϊόντα και τα δοκίμαζαν. Έμποροι θα έλεγα ότι ήταν λίγοι σχετικά.
1: Ναι. Ωραία, υπάρχει λοιπόν μια ανταπόκριση σε αυτά που παράγουμε και που καλό είναι αν μπορούμε έτσι αυτή την τοπική οικονομία σε αυτό το σημείο να αντιμεγενθύνουμε και τα προϊόντα αυτά είναι και μια πολύ καλή σκέψη να τα απορροφούν εδώ στο χώρο του τουρισμού. Να τα καταναλώνουν δηλαδή οι τουρίστες μας πολύ απλά.
2: Ναι, αυτό λοιπόν επειδή είναι κάτι το οποίο το λέμε συνέχεια και το λέμε αλλά γιατί δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι ας πούμε π.χ. τα ξενοδοχεία, ο ξενοδόχος. Γιατί ο ξενοδόχος δεν μπορεί να πάρει ζακινθινό κρασί, ας πούμε.
1: Γιατί είναι λίγο πιο παίρνει. Ακριβό, εμείς που έχουμε ρωτήσει, μας είπαν.
2: Και όμως, ίσως ένας από τους λόγους να είναι αυτός. Ο κυριότερος λοιπόν λόγος που δεν προτιμούνται τα ζακινθινά προϊόντα, ίσως είναι ένας άλλος. Δηλαδή, ίσως είναι η δυσκολία στο να το προμηθευτούν.
1: Δηλαδή, δίκτυο δηλαδή να υπάρχει διανομή.
2: Το δίκτυο, δηλαδή, όπως μας είπε και ένας ξενοδόχος, μας είπε, παιδιά, εγώ να την πάρω τη σταφίδα. Πού θα τη βρω? Μπορώ, ο προμηθευτής μου έχει τη σταφίδα. Έτσι λοιπόν, μάλλον το πιο σημαντικό είναι, και αυτό ισχύει με όλα τα προϊόντα, με το τυρί και με αυτά, το πιο σημαντικό είναι να μπορούν εύκολα να βρουν στους προμηθευτές οι επιχειρήσεις τα ζακινθινά προϊόντα. Γιατί νομίζω ότι η τιμή πάνω κάτω ίσως να... Ίσως εκεί πέρα μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά πρώτα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και να μπορούν οι επιχειρήσεις πολύ εύκολα να έχουν πρόσβαση σε αυτά.
1: Απλά τώρα το μυαλό μου εμένα πάει και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και σε όλους αυτούς που παράγουν και κάνουν και εμπόριο μαζί και έχουν μεγάλες ποσότητες. Από λάδι, από σταφίδα.
2: Επειδή μου πάτε την Ένωση Συνεταιρισμών.
1: Το μυαλό μου πήγε στην Ένωση γιατί είναι ο πιο μεγάλος, ας πούμε.
2: Ωραία, θα σας πω επειδή η συζήτηση ήταν. Δηλαδή, η συζήτηση ήταν πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, μου λένε, ας πούμε, εγώ να στείλω Μάλλον εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ να στείλω ένα άτομο μια φορά την εβδομάδα στην Ένωση να πάρω τα προϊόντα.
1: Μπορούν θέλω να το
2: τα βρίσκω. Mm. Ναι, δηλαδή θα πρέπει κάπως αυτό να οργανωθεί.
1: Να έχει δίκτυο διανομής και ο χώρος του συνεταιρισμού.
2: Να υπάρχει δίκτυο διανομής. Οι έμποροι, οι χονδρέμποροι, αυτοί που φέρνουν και προμηθεύουν όλες τις επιχειρήσεις, θα πρέπει εκεί πέρα να κοιτάξουμε, να δούμε πώς θα γίνει να υπάρχει στο δίκτυο, ας πούμε, διανομής. Ναι. Το οποίο σημαντικό είναι να είναι εκτός από το ότι. Εκτός το ότι, ας πούμε, θα πει ο έμπορας, ναι, θα το έχω το προϊόν, θα πρέπει να υπάρχει και προσφορά, έτσι, να υπάρχει το προϊόν.
1: Ναι.
2: Ανε, λοιπόν.
1: Να υπάρχει διαθέσιμο, βέβαια, γιατί δεν είναι το θέμα να το έχω μια εβδομάδα λοιπόν. Και μετά δεν υπάρχει άλλο, πρέπει να υπάρχει μια σταθερή πορεία.
2: Ναι, όλα αυτά παίζουν ρόλο και είναι πολύ σημαντικά στο να μπορέσουν να μπουν όλα αυτά τα προϊόντα στην τουριστική βιομηχανία, στην πούμε έτσι, της Ζακίνθου.
1: Ναι. Και είναι, ξέρετε, πολύ παλιό το πρόβλημα αυτό, γιατί κατά καιρούς, ξέρετε, και με το συνεταιρισμό γινόταν συζητήσεις για εξαγωγές στο εξωτερικό και σε μεγάλες αγορές. Από την Αμερική μέχρι την Κίνα, για να καταλάβετε. Και
2: ναι,
1: κολλάγαμε
2: ναι,
1: πάντα. Ναι, κολλάγαμε πάντα στο ότι, ωραία, να ξεκινήσουμε, αλλά εκεί θα μας ζητήσουν ποσότητες. Εμείς μπορούμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα, ας πούμε, της άλλης πλευράς. Και εκεί πάντα κάναμε ένα βήμα πίσω, γιατί ξέραμε ότι είμαστε μικρό νησί και η παραγωγή είναι δεδομένη. Δεν μπορούμε να την υπερκεράσουμε. Δηλαδή, αν μας ζητηθεί από ένα κράτος μεγάλο τόσες χιλιάδες τόνοι, μπορούμε να το δώσουμε? Προφανώς όχι.
2: Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία δεν είναι.
1: Να τα βάζω εγώ πάνω στο τραπέζι για να τα δούμε και να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Ας πούμε, να, κάποια, για παράδειγμα, κάποια ελαιοτριβία, το αριστείο τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Έχουν κάνει τυποποίηση και τα πουλάνε στο χώρο του τουρισμού, όχι μαζικά, αλλά μέσω καταστημάτων. Αυτά που έχουν, ξέρω εγώ, τα 200 γραμμάρια το λάδι με το πορτοκάλι, με το σκόρδο κ.ο.κ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό να σκεφτούμε εναλλακτικές.
2: Αυτό που λέτε κάνουν μεγάλη εντύπωση. Αυτά τα λάδια με το πορτοκάλι.
1: Με σκόρδο κρεμμύδι, ναι, με ρίγανη.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, μας φέρετε καλά νέα από εκεί. Η δουλειά μας, νομίζω, από εδώ και πέρα είναι να το μεγιστοποιήσουμε αυτό στην πρακτική του πουλάμε, του δίνουμε.
2: Ναι.
1: Για να ικανοποιηθούν και η παραγωγή μας και όλοι οι υπόλοιποι έτσι, που ασχολούνται με τα τοπικά προϊόντα.
2: Κοιτάξτε, για τα τοπικά προϊόντα, εκείνο που πρέπει κάπως να κοιτάξουμε και πιο πολύ η πολιτεία να σκύψει πάνω από αυτό είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι αυτή που κυρίως σκοτώνει τα τοπικά προϊόντα.
1: Ναι, που και γενικά μας σκοτώνει όλους μας, να συμπληρώσω εγώ, διότι το πορτοφόλι μας μας το έχουν αδειάσει. Έτσι, και δεν έχω κουραστεί να το λέω κάθε μέρα.
2: Ναι, και όταν σκοτώνουν τοπικά προϊόντα, ακόμα χειρότερα. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα βρεθούμε κάποια στιγμή να μην υπάρχει καθόλου παραγωγή και οι τιμές θα συνεχίζουν να αυξάνονται.
1: Ναι. Βέβαια, αυτό που λέτε και που το βλέπουμε και εμείς να συμβαίνει μπροστά μας, έχω εγώ την ελπίδα ότι η αντίδραση θα υπάρξει από τον ίδιο τον κόσμο που θα δει ότι δεν πάει άλλο. Και το δεν πάει άλλο δεν έχει να κάνει μόνο με τις πολιτικές των κυβερνώντων, έχει να κάνει με το γεγονός ότι γιατί να εισάγουμε προϊόντα από το εξωτερικό να καταναλώνουμε τη στιγμή που έχουμε τα πιο έφορα εδάφη στη Ζάκυνθο για να καλλιεργήσουμε τα πάντα. Δηλαδή ναι, νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στα παλιά
2: λινού. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα χέρια για να καλλιεργηθούν αυτά τα εδάφη. Δεν υπάρχουν οι εργάτες για να δουλέψουν σε αυτά τα εδάφη. Πολλά χτήματα, πολλές ελιές, πολλά μπέλια ξεριζώνονται ή παραμελούνται γιατί δεν υπάρχει
1: κανένας. Ναι, γιατί υπάρχει ο τουρισμός και υπάρχει εναλλακτική λύση που είναι και πιο καλή. Όμως...
2: Υπάρχει ο τουρισμός ο οποίος έχει τέτοια ισχύ, η οποία ό,τι και άλλο να ασχοληθεί.
1: Και είναι και πιο αποδοτικός.
2: Κοιτάξτε, αυτό το συζητάω γιατί το πιο αποδοτικό ίσως είναι και στο μυαλό μας.
1: Κοιτάξτε τα λεφτά που θα βγάλει ένας ο οποίος έχει το χωράφι του για να πουλήσει τα προϊόντα του και τα λεφτά που θα βγάλει κάποιος που δουλεύει στον τουρισμό, ανεξάρτητα αν είναι εργαζόμενος ή επιχειρηματίας, νομίζω ότι η ζυγαριά κλείνει προς τον τουρισμό.
2: Σε γενικές γραμμές δεν διαφωνώ, αλλά δεν είμαι και σίγουρος ότι ισχύει πάντα. Είναι όντως πολύ ισχυρός ο τουρισμός, είναι πιο
1: για μάλλον... τους μικρούς παραγωγούς μιλάω, έτσι, δεν μιλάω για τους που έχουν μεγάλες εργάσεις.
2: Θεωρούμε, ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι είναι πιο εύκολα τα χρήματα του τουρισμού, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό.
1: Αλήθεια δεν είναι αυτό. Δηλαδή δουλεύεις, τα βλέπεις, ενώ ο αγρότης θα δουλέψει και αν δεν του τα κάνει μαντάρα ο καιρός, θα περιμένει να πουλήσει το προϊόν του αφού τελειώσει τη συγκομιδή, αφού.
2: Νομίζω
1: δεν τα βλέπει κατευθείαν στην τσέπη του δηλαδή.
2: Μια τουριστική επιχείρηση για να δουλέψει σωστά θέλει πάρα πολύ δουλειά από τον ιδιοκτήτη. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. ένα εστιατόριο για να δουλέψει είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εργασία. Δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας και θέλει πολύ προσοχή.
1: Το εστιατόριο, ναι, είναι δύσκολη δουλειά. Εγώ τα μυαλό μου πάει στα δωμάτια, στα καταλύματα βάσης φύσεως, οπότε είναι πιο εύκολο.
2: Τα καταλύματα επίσης έχουν τις δυσκολίες τους. Αλλά αυτή τη στιγμή η συζήτηση ξεκίνησε από αυτό, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν χέρια πλέον για να δουλέψουν αυτό. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλετε, είναι και η μείωση του πληθυσμού, είναι και ο τουρισμός. Όλα αυτά λοιπόν έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία μοιάζει αναπόφευκτο αυτή τη στιγμή, όπως πάμε, να μηδενιστεί η αγροτική και φτηνοτροφική παραγωγή στη ΖΑΚΒ. Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό. Υπάρχουν ακόμα οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, υπάρχουν ακόμα οι άνθρωποι που παράγουν κρασιά εξαιρετικά, που παράγουν σταφίδα, που παράγουν διάφορα προϊόντα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθηθούν. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε τα προϊόντα τους διαθέσιμα στις αγορές περισσότερο και πιο εύκολα από ό,τι είναι τώρα. Αλλιώς τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Ναι, όντως έτσι είναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πούμε για την έκθεση? Κάτι έτσι άλλο που σας έκανε εντύπωση?
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η έκθεση είχε αρκετό κόσμο. Ήταν μια έκθεση πάνω κάτω στα περσινά επίπεδα, ναι, θεωρώ, από ό,τι την είδα.
1: Από προσέλευση και εκθέτες
2: κλπ. Από προσέλευση. Θα έλεγα και αυτοί χρειάζονται στη ΔΕΘ, υπεύθυνοι της ΔΕΘ, να δουλέψουν λίγο περισσότερο και την προωθήσουν, γιατί, εντάξει, τώρα μην τα πούμε εδώ στον αέρα, έχουν αρκετά προβλήματα και οι ΔΕΘ. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουν και να είναι μια έκθεση η οποία, ας πούμε, μπορεί και πρέπει να ξαναγίνει, ας πούμε, διεθνής και
1: όπως ήταν κάποτε.
2: Όπως ήταν κάποτε, και να βοηθήσει και την ελληνική οικονομία συνολικά.
1: Ναι. Είχε δηλαδή πολύ λίγους εκθέτες απ' έξω, έως καθόλου, συγγνώμη, μου φύγανε.
2: Εκθέτες είχε αρκετούς, πάρα πολλούς.
1: Εννοώ από το εξωτερικό, αν είχε. Δύσκολο.
2: Υπήρχαν κάποιοι από το εξωτερικό, αλλά εγώ θα περίμενα λίγο παραπάνω. Ναι. Λίγο, αρκετά παραπάνω θα περίμενα.
1: Για να είναι διεθνής και να το εννοούμε το διεθνής.
2: Ναι, να είναι δηλαδή όντως διεθνή η έκθεση αυτή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω θερμά και για τα των μηχανικών θα τα πούμε σε μια επόμενη συνέντευξη.
2: Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το να μου δώσατε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γολέμη, τις καλημέρες μας και καλή εβδομάδα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Διονύσιο Γολέμη, που είναι μέλος της διοίκησης του Επιμελητηρίου, με αφορμή έτσι την συμμετοχή ενός κλιμακίου από τη Ζάκηθο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Plus 91,8 στα FM.
1: Για να αλλάξουμε κλίμα και θέμα, για πάμε στα σχολεία μας να δούμε τι γίνεται, γιατί την Παρασκευή είχαμε αγιασμό, αλλά τα προβλήματα φαίνεται ότι δεν σταματούν. Βεβαίως όλοι καταλαβαίνουμε ότι ζούμε σε δύσκολες εποχές, αλλά πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτη για να βελτιωθούν τα πράγματα, με πρώτους αυτούς που μας εξουσιάζουν και με τον κόσμο βεβαίως να ακολουθεί. Τώρα τι έχει γίνει από όλα αυτά, για να τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με την πρόεδρο από την Ένωση Γονέων των Μαθητών του νησιού μας, την κυρία Μαρία Τσανάκα, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και την καλωσορίζουμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
1: Στο σχολείο η κατάσταση χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται ή χειροτερεύει? Και γενικά στα σχολεία μας πώς είναι τα πράγματα από χρόνο σε χρόνο?
2: Από χρόνο σε χρόνο θα έλεγα ότι μάλλον χειροτερεύει.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν, ας πούμε, για τις υποδομές για παράδειγμα, είναι ασυντήρητα χρόνια τα κτίρια, μόνο χειροτέρευση θα έχουμε.
1: Ναι.
2: Καλυτέρευση σίγουρα όχι. Εν τω μεταξύ χρονίζουν και τα ζητήματα όλα τα υπόλοιπα της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως είναι για παράδειγμα η στελέχωση. Τώρα έχουμε και το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών συζάκινθων.
1: Που κάθε χρόνο το έχουμε και αυτό, γιατί χειροτέρευση τώρα.
2: Ναι, σίγουρα. Χρόνο με το χρόνο, όταν έχουμε και το φαινόμενο του υπερτουρισμού στη Ζάκυνθο πια,
1: ναι,
2: και σε όλες αυτές τις μεγάλες περιοχές, δεν έχουμε μόνο εμείς πρόβλημα, και περιοχές άλλες, άλλα νησιά.
1: Και άλλα νησιά, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με αυτά τα ζητήματα, τα οποία όλο και χειροτερεύουν.
1: Ναι. Ξέρετε, είναι φοβερό να συζητάμε ότι τον 21ο αιώνα δεν μπορούμε να βρούμε μια γκαρσονιέρα για να μείνουν καθηγητές που έρχονται να διδάξουν τα παιδιά στα σχολεία. Σε μια Ελλάδα που τα σχολεία συρρυκνώνονται γιατί γεννιούνται όλο λιγότερα παιδιά και που γενικώς τα πράγματα δεν πάνε στην κατεύθυνση που θα έπρεπε.
2: Είναι δυστυχώς οι προτεραιότητες που έχει
1: πάρει. Σκέφτομαι πώς θα τα πω για να μην τα πω με πολύ κακό τρόπο, επειδή είναι αυτή τη
2: βδομάδα.
1: Ναι, ήθελα να τα πω πιο χοντρά, αλλά είπα να συγκρατηθώ.
2: Ναι. Είναι οι προτεραιότητες που έχουν μπει τελικά. Και προτεραιότητα σίγουρα δεν είναι τα παιδιά, δεν είναι το μέλλον μας, το μέλλον τους, σίγουρα όχι αυτό.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς. Ξεκινήσαμε, για να τα πάρουμε έτσι και για το τοπικό κομμάτι εδώ στη Ζάκη, το ξεκινήσαμε σε σχολεία που βασικά ήρθαμε αντιμέτωποι με προβλήματα, όπως για παράδειγμα η Ψήλη στον Άγιο Λέοντα, σχολεία στα οποία δεν έχουν γίνει τα βασικά. Δεν ξέρουμε βασικά που μπορούμε να πρωτοξεκινήσουμε. Έχουμε ένα μεγάλο προβληματισμό με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων, πώς να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ναι.
2: Γιατί πλέον δεν αρκεί μια γενική συνέλευση. Θα κάτσουμε εμείς, θα τα πούμε, θα τα ξαναπούμε, θα συζητήσουμε τα προβλήματά μας. Θα βγάλουμε και μια συνέντευξη τύπου ενδεχομένως, θα βγάλουμε και την ανακοίνωση, αλλά αυτό δεν αρκεί.
1: Νομίζω ότι πρέπει να τα. Δηλαδή, εγώ τώρα που σας ακούω, τι σκέφτομαι, πρώτα να τα ιεραρχήσουμε, να δούμε τι είναι πιο σημαντικό και να ξεκινήσουμε από εκεί. Και να τα πιάσουμε ένα-ένα, αφού τα ιεραρχήσουμε, και να ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα να αρχίσουμε να πιέζουμε για να λυθούν.
2: Τα έχουμε ιεραρχήσει 100.000 φορές, έχω να σας πω.
1: Ναι.
2: Έχουμε πιέσει άλλες τόσες. Δυστυχώς είναι σαν να βρίσκουμε ένα κενό.
1: Τείχος και κουφούς.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Mm.
1: Θα θέλατε και σε εμάς να πείτε δύο κουβέντες. Αυτή η ιεράρχηση πώς ξεκινάει, ας πούμε, με το κτηριακό, με τους καθηγητές που δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν και σηκώνονται και φεύγουν?
2: Αυτά μπαίνουν μαζί. Δηλαδή το ένα δεν μπορεί να αναιρέσει το άλλο.
1: Όχι, αλλά να πάμε στα έμψυχα ξεχωριστά και στα άψυχα ξεχωριστά. Με αυτή την έννοια εγώ. Δηλαδή να βάλουμε δύο τομείς, εγώ σκέφτομαι. Πρώτα να δούμε το έμψυχο κομμάτι και το άψυχο που είναι τα κτίρια. Ή και ανάποδα, δεν παίζει ρόλο. Και να τα βάλουμε αυτά μαζί και να τα προχωράμε μαζί για να δούμε τι ελλείψεις έχει το καθένα. Κάπως έτσι εγώ προσπαθώ να τα
2: ιεραρχήσω. Θα ταυτόχρονα να υπάρχουν και τα δύο, να, εντάξει, σαφώς να είναι να είμαστε πλήρης εκπαιδευτικού σε παράλληλη στήριξη, να έρχονται εκπαιδευτικοί στο νησί μας. Παράλληλα όμως πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν, να υπάρχουν υποδομές για να δουλέψουν. Αυτά τα παιδιά να μπουν σε τάξεις που είναι ασφαλείς.
1: Ναι.
2: Ζούμε και σε μια σεισμογενή περιοχή. Να, προχθές κούνησε για παράδειγμα πάλι. Είχε πάρα πολύ καιρό να κάνει σεισμό. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας φοβίζει και πάρα πολύ.
1: Και όλους
2: γιατί
1: μας φοβίζει.
2: Γιατί δεν είναι το θέμα ότι θα γκρεμιστεί ένα κτίριο. Εντάξει, και μια άκρη από ένα μπαλκόνι να φύγει.
1: Ναι.
2: Τύπα ξύλο, μπορεί να δημιουργήσει κάτι κακό. Ζητάμε ασφαλή και αξιοπρεπή λειτουργία των σχολείων και δεν μπορεί να γίνονται όλα την τελευταία στιγμή. Πάλι φέτος είχαμε όλο το καλοκαίρι, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί ότι πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες εργασίες. Ναι, δεν υπάρχει χρηματοδότηση, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Έχουν χειροτερέψει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, γιατί και αυτά τα λιγοστά χρήματα που παίρνανε τα σχολεία από τις σχολικές επιτροπές και αυτά πλέον δεν υπάρχουν.
1: Γιατί δεν υπάρχουν, αυτά τα έδινε το κράτος και τώρα δεν τα δίνει?
2: Αυτά ναι, ήταν ένα ποσό που πήγαινε στα σχολεία απευθείας, ναι. Και μπορούσαν οι διευθυντές, τα σχολεία δηλαδή, να καλύψουν κάποια έξοδα, να βάλουν το πετρελαιό τους, να καλύψουν ό,τι χρειαζόταν.
1: Ναι, ανάγκες υπάρχουν, αλλά θα μπορούσαν να τα δίνει αυτά τα λεφτά, να τα δίνει το κράτος αυτά τα λεφτά. Όχι, τώρα κατευθείαν στους Δήμους και να πει ότι είναι για τα σχολεία αυτά.
2: Αυτό τώρα πλέον είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου απευθείας.
1: Ναι, αλλά δίνει το κράτος αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς να δίνει λεφτά. Ακριβώς. Τους κόβει το...
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, η αλήθεια είναι ότι λέει ότι δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Τώρα τι να πει, αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση, τι να κάνει?
1: Λοιπόν, άμα δεν θα, εάν έχει τέτοιο πρόβλημα υπογεννητικότητα στη Ζάκυνθο, η Ελλάδα, συγγνώμη, και δεν δίνουμε χρήματα για το κομμάτι της εκπαίδευσης, δηλαδή είμαστε άξιοι της μοίρας μας αυτή τη χώρα. Τι να πω.
2: Το θέμα είναι ότι όλοι οι Δήμοι πρέπει να πιέσουν.
1: Και όχι μόνο οι Δήμοι.
2: Επειδή είναι ξεκάθαρα ζήτημα τα σχολεία των Δήμων,
1: ναι.
2: Εμείς αυτό λέμε, εντάξει, μπορεί να το καταλαβαίνουμε, ότι okay, δεν έχει χρήματα ο Δήμος για να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα των σχολείων. Τι κάνουν όμως οι Δήμοι προς αυτή την κατεύθυνση? Δεν πρέπει να πιέσουν? Είναι ένα ζήτημα κι αυτό.
1: Ναι.
2: Και δεν θέλουμε να μιλάμε μόνο για ταμπέλες και να ακούμε μεγάλες εξαγγελίες και να μαζεύονται όλοι η τοπική αυτοδιοίκηση και τα λοιπά και τα λοιπά και να μιλάμε για καινούργια σχολεία. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε καινούργια σχολεία.
1: Το τελευταίο καινούργιο σχολείο φτιάχτηκε όταν τα μαλλιά μου ακόμα δεν είχαν ασπρίσει. Είναι πολλά χρόνια πίσω.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει πολύ πίσω η Ζάκη σε αυτό το κομμάτι. Σε άλλες περιοχές έχουν γίνει καινούργια σχολεία. Εδώ πάλι είμαστε πίσω σε αυτό. Έχουμε λοιπόν το δεύτερο δημοτικό, το οποίο είναι ακόμα σε κοντέινερ και από ό,τι φαίνεται θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα. Έχει προχωρήσει μια διαδικασία με ένα οικόπεδο, το οποίο εντάξει δεν είναι από ό,τι μαθαίνουμε και πάρα πολύ κοντά στα γεωγραφικά όρια του δεύτερου. Δηλαδή τα παιδιά που μένουν μέσα στην πόλη δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να πάνε.
1: Στα καμίνια.
2: Στα καμίνια. Ναι, δεν είναι, έχω ενημερωθεί ότι δεν είναι και πάρα πολύ κοντά. Ψηλά δηλαδή προς το νοσοκομείο, είναι πιο χαμηλά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό και αν έχουν σκεφτεί καλά που θα πάνε τα παιδιά εκεί αργότερα.
1: Να μείνουμε για λίγο στο δεύτερο. Προχτές μετά τον αγιασμό πέρασα από το σχολείο, ήταν και το σχολείο μου εκεί και είμαι και συναισθηματικά δεμένη. Λοιπόν, και το κοίταζα γύρω-γύρω. Πιστεύετε ότι είναι ανέφικτο να το συντηρήσουμε αυτό το σχολείο? Επειδή συμφωνώ μαζί σας ότι τα κοντέινερ θα τα έχουμε χρόνια ακόμα, γι' αυτό σκέφτηκα ότι ο χώρος εκεί μπορεί να συντηρηθεί, διότι λίγο πολύ στη Ζάκυνθο όλα τα προβλήματα λόγω της υγρασίας και λοιπά έχουν θέματα. Αν το φτιάχναμε, δεν είναι για κατεδάφιση. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω εγώ.
2: Εντάξει, έχουν αποφανθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και έχουν πει ότι δεν είναι κατάλληλο το κτίριο, εντάξει. Και δεν μπορεί να είναι και να συντηρηθεί απλά. Χρειάζεται πραγματικά από τη βάση δηλαδή να γίνει. Εν τω μεταξύ δεν θα ακούω καλά, μου χτυπάει και δεύτερη γραμμή, γι' αυτό τώρα μπορεί να μιλάω με διακοπές.
1: Εγώ δεν με ενοχλεί, ναι.
2: Εντάξει, ναι. Ωραία. Αρκεί να μην ακούγεται σε εσάς και είναι ενοχλητικό. Ήθελα να πω αυτό, ότι έχουν αποφανθεί οι τεχνικές υπηρεσίες, οι υπεύθυνοι και τα λοιπά.
1: Θέλει πολλά λεφτά για να φτιαχτεί,
2: Σίγουρα και δεν μπορεί να φιλοξενήσει ένα τόσο μεγάλο σχολείο πια.
1: Ναι.
2: Γιατί είχε και αυτή την ιδιαιτερότητα το ότι ήταν ιδιόροφο. Εκεί όμως θα μπορούσε να γίνει ένα νηπιαγωγείο.
1: Ναι.
2: Να καλύψει δηλαδή ή έστω και δύο νηπιαγωγεία. Εντάξει, ειδική δεν είμαι ως προς αυτό το κομμάτι. Αλλά ναι, δεν θα έπρεπε να μην ανεκτετάλλευτο σίγουρα, ναι. Ούτε να το φάνε τα
1: ο χρόνος να το καταστρέψει.
2: Ακριβώς όπως έχει γίνει.
1: Το παλιό νοσοκομείο, ας πούμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Το λέω, ξέρετε, δεν χρειάζεται να το παιδεύουμε πολύ και να λέμε και τούτη τη γνώμη και την άλλη τη γνώμη. Είναι δεδομένη η έκταση της Ζακύνθου, είναι δεδομένα τα όρια της πόλης. Εδώ πρέπει να κινηθούμε, ας βρούμε λύσεις και τις υλοποιήσουμε.

0: το σκελετό του, ό,τι άλλο χρειάζεται, γιατί εγώ μηχανικός δεν είμαι. Ξέρω βέβαια ότι η διάβρωση είναι ένα θέμα στη Ζάκυνθο με την πολλή υγρασία, αλλά φτιάχνονται αυτά.
1: Ναι, φτιάχνονται. Αλλά να φτιαχτούν κάποια.
0: Να φτιαχτούν και θέλω να συμπληρώσετε κάτι ακόμα, κυρία Πρόεδρε. Να φτιαχτούν, αλλά πρέπει και αυτοί που δουλεύουν στο δημόσιο και γνωμοδοτούν και βγάζουν πορίσματα να μην σκέφτονται μόνο όχι να φύγει ευθύνη από πάνω μου, να σκέφτονται λίγο και το κοινωνικό σύνολο και να προτείνουν κάποιες λύσεις υλοποιήσιμες και σε όφελος της κοινωνίας μας. Δηλαδή, η εύκολη λύση είναι κατεδαφίστε το, πάμε αλλού να φτιάξουμε. Γιατί ενώ μπορούμε να συντηρήσουμε κάτι να μην το κάνουμε. Εντάξει, μπορεί να θέλει δουλειά, πώς το λένε, έλεγχο από πάνω συνέχεια, εποπτεία από τους μηχανικούς. Εντάξει όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και το 1500 κτίριο. Εδώ στην Ευρώπη έχουν κτίρια αιώνων και τα συντηρούν. Και εμείς δεν μπορούμε ένα σχολείο του 70, του 72 μου φαίνεται, είμαι. Νομίζω ότι είναι κάπου εκεί φτιάχτηκε. Απλά σας το λέω γιατί ήμουν εγώ μαθήτρια στο σχολείο του Άμμου. Μέχρι την τρίτη τάξη του δημοτικού και στην τετάρτη πήγαμε σε αυτό που ήταν καινούριο τότε, μόλις φτιάχτηκε. Δεν είναι και 50 χρόνια κτίριο, δεν είναι για κατεδάφιση.
1: Ναι, σίγουρα όχι. Όταν αφήνουν ασυντήρητα τα κτίρια τόσα χρόνια, καταλήγουν κάποια στιγμή να χρειάζονται κατεδάφιση. Ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή αναφέρατε το τρίτο δημοτικό, είναι ένα εξαιρετικό κτίριο.
0: Ναι.
1: Το οποίο μάλιστα είναι και του Πικιώνη και είναι ο σχεδιασμός και έχει και ιστορία μεγάλη και πραγματικά είναι πολύ καλά μελετημένο για να φιλοξενεί παιδιά. Δεν είναι, ας πούμε, όπως βλέπουμε άλλα σχολεία τα οποία έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και μπορεί να μην είναι και ιδανικά φτιαγμένα, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Το τέτοιο προάβιο μεγάλο αυτό, ναι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ακόμη και η εσωτερική του χώρη είναι εξαιρετική. Είναι ψηλό τάβανο, έχει, είναι ακριβώς
0: το πρέπει
1: να είναι ένα σχολείο. Βέβαια. Η τοποθεσία του, όλα είναι εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα πραγματικά να αφήσει το κτίριο να μαραζώσει. Θέλει συντηρήσει συνεχώς.
0: Όλα τα παλιά κτίρια θέλουν συντήρηση.
1: Όχι να τα παλιών.
0: Όχι να τα παρατάμε όμως.
1: Αλλά όχι να τα παρατάμε. Αυτή είναι πάγια τακτική στην Ελλάδα. Είδαμε και τι έγινε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ακριβώς. Τα παρατήσαμε όλα να γίνουν ερείπια.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι όλα πληρωμένα με τον κόπο μας και το αίμα μας και τον υδρότα μας, έτσι.
1: Φορολογούμαστε, βέβαια. Το δεύτερο δημοτικό τώρα έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, η αλήθεια είναι. Και εμείς πολύ έτσι συμβάλαμε στη διαδικασία για να φύγει από εκεί το σχολείο και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, όλοι οι γονείς, γιατί πραγματικά ήταν ένα επικίνδυνο κτίριο. Αν είχε συντηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια, ίσως να μην είχε καταλήξει σε αυτήν την.
0: Κάθε χρόνο συντήρηση.
1: Αλλά οι ειδικοί λένε ότι είχε και κάποιες ιδιαιτερότητες και δεν θα έπρεπε να φιλοξενεί παιδιά. Οπότε, ναι, θα πρέπει να γίνει μια ριζική αναβάθμιση. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να γκρεμιστεί τελείως, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Πρέπει να γίνει όμως μια ριζική αναβάθμιση για να μπορέσει να φιλοξενήσει αργότερα. Μπορεί να γίνει ένα κολλητικό κέντρο για παιδιά. Κάτι το οποίο λείπει. Να σας πω την αλήθεια μου, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ στην Ένωση Γονέων. Γιατί δεν υπάρχουν πολιτιστικά κέντρα για παιδιά. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε παλιά το θεσμό. Πολιτιστικά κέντρα στο Δήμο Αθηναίων,
0: παλιότερα,
1: στο Παλαιό του 80, ήταν κάτι εξαιρετικό. Δεν υπάρχει τίποτα για
0: να το αξιοποιήσουμε, λοιπόν. Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Σκέφτομαι εγώ πολλές φορές ότι γυρίζοντας το ρολόι πίσω, δεν ξέρω, τα προηγούμενες δεκαετίες καταφέραμε, τελειώσαμε σχολεία, μάθαμε γράμματα, πέρασαμε στα πανεπιστήμια, πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Τώρα τα παιδιά τα έχουν όλα. Πρέπει να έχουν και την πολιτεία αρρωγό, όχι απέναντι.
1: Τα έχουν όλα, αλλά δεν ξέρω αν τα έχουν όλα. Τα παιδιά πηγαίνουν δύο σχολεία ουσιαστικά. Ένα σχολείο το πρωί και ένα σχολείο το απόγευμα.
0: Εννοείται για τα φροντιστήρια. Ναι,
1: είναι αυτό που λέμε το παράλληλο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ναι. Είναι παιδιά, γιατί δεν θέλουμε να στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα παιδείας, υγείας κ.ο.κ. Θέλουμε να φέρουμε με το στανιό τον ιδιωτικό τομέα από την πίσω πόρτα.
1: Έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ που πλέον είναι τόσο απαραίτητη η ιδιωτική εκπαίδευση που τα παιδιά πηγαίνουν δύο σχολεία ουσιαστικά. Και γυρνάνε κατάκοπα το βράδυ σπίτι.
0: Ναι.
1: Και να μην μιλήσουμε και για όλα αυτά που βομβαρδίζονται τα παιδιά και είναι μεγάλη ιστορία. Τα έχουν και δεν τα έχουν, εγώ θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς νομίζω περισσότερα είχαμε. Είχαμε την Αλάνα να παίξουμε, είχαμε τον ελεύθερο χρόνο, είχαμε άλλη.
0: Είχαμε πλέον επικοινωνία μεταξύ μας, πιο ανθρώπινη.
1: Ακριβώς. Mm. Δεν ξέρω αν έχουν πραγματικά τα παιδιά.
0: Λιγότερη βία. Πολύ λιγότερη βία. Δηλαδή, ήταν δακτυλοδεικτούμενο περιστατικό, αν υπήρχε στην ελληνική περιφέρεια τουλάχιστον, έτσι, περιστατικό βίας. Και επειδή είναι μικρές κοινωνίες εδώ, ξέρετε, αυτά, αν είναι και κάτι κρυφό, μαθαίνονταν. Δεν μπορούσαν να μείνουν κρυφά.

0: Εντάξει, και πάλι, και αυτό μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, για μια τόσο μικρή κοινωνία, τα περιστατικά βίας είναι πάρα πολλά. Καλούμαστε δηλαδή.
1: Τώρα είναι πολλά. Στην εποχή που ήμουν εγώ μαθήτρια ήταν ελάχιστα, ειλικρινά. Τώρα έχουν αυξηθεί και βεβαίως υπάρχει ερμηνεία για το σύγχρονο τρόπο ζωής, τα πρότυπα που δίνουμε και πολλά άλλα.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Οπότε εμείς πάλι διεκδικούμε καθαριότητα και υγιεινή των σχολικών χώρων. Θα επανέλθω στο κομμάτι αυτό με το σοβαρό.
1: Θα πάμε τώρα στο υγειονομικό κομμάτι, γιατί δεν είναι μόνο η ψήλη, είναι και πολλά άλλα τέτοια στη Ζάκυνθο, όπως είναι τα ποντίκια, οι κατσαρίδες, τα λίμματα που τρέχουν παντού. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει γίνει το νησί μας από το άνθος της Ανατολής ένας απέραντος βόθρος. Λυπάμαι που το λέω έτσι.
0: Πάλι συζητήσαμε με την Ένωση και μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Είναι το γεγονός ότι ναι, μπορεί να έχει αναλάβει ιδιώτης την αποκοσμητή των σκουπιδιών, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην πίζουμε στο σκουπίδι, ωστόσο η Ζάκυνθος είναι πάρα πολύ βρώμικη. Τα ζουμιά από τα σκουπίδια έχουν κατακλείσει όλο το νησί.
1: Ναι.
0: Μυρίζει απίστευτα, μυρίζει άσχημα,
1: ναι.
0: Περπατάνε παιδάκια,
1: πέφτουν
0: τα πατάνε. Εντάξει, υγειονομικά είμαστε μία βόμβα στην κυριολεξία.
1: Έχουμε σοβαρά υγειονομικά θέματα και εγώ απορώ μετά από τόσες εκκλήσεις που έχουμε κάνει και τις κάνουμε γραπτώς. Δεν τις λέμε όπως τώρα που μιλάμε στο ραδιόφωνο. Πώς δεν ευαισθητοποιείται κανένας. Δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη, δεν λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Εδώ οι τοπικές αρχές θα διαφορούν. Δηλαδή, πρέπει να. Είπε ένας συναδελφός, πρέπει να πεθαίνει ένας λέει κάθε εβδομάδα για να γυρίσουν να μας κοιτάξουν. Και ένας ΕΟΔΗ που ήρθε κάποτε με τους ανθρώπους που πεθαίνουν από λεπτοσπύρωση, ήρθαν είδων και απήλθον. Δύο υπάλληλοι μοιράσανε φυλάδια και φύγανε μετά από λίγες ώρες.
0: Στο έκτο δημοτικό, για παράδειγμα, μας ενημέρωσαν ότι δεν έχουν κοπεί τα χόρτα και ότι δεν έχουν γίνει μειοκτονίες. Είναι ένα σχολείο που είναι προς τα έξω. Δεν είναι ένα σχολείο στον αστικό ιστό, για παράδειγμα.
1: Καλά, και μέσα στην πόλη έχει ποντίκια. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο έξω. Γίνεται πανικός παντού. Κλείνουμε πόρτες παράθυρα για να μην μπουν μέσα στα σπίτια και στα γραφεία.
0: Γιατί στο ποτάμι, το συγκρότημα.
1: Έχουμε ιδιαίτερη αντίληψη εδώ για το ποτάμι.
0: Το δεύτερο δημοτικό.
1: Εδώ στο ποτάμι, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, έχει όλων των μεγεθών. Τροκτικά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι, ναι, εκεί βλέπεις και Godzilla.
1: Ναι. Λοιπόν, και απορώ που είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι πολιτικοί προϊστάμενοι. Και επειδή βλέπουν ότι το πρόβλημα εντείνεται, να κάνουν αυξημένα προγράμματα μειοκτονίας. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουν.
0: Εμείς ενημερωθήκαμε όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία με τη λεπτοσπύρωση πάλι. Μπήκαμε στη διαδικασία να ενημερωθούμε για να μην λέμε και ανοησίες δεξιά και αριστερά, ούτε στις συνελεύσεις μας, ούτε όπου μας καλούσαν ή οπουδήποτε. Ενημερωθήκαμε πως πρέπει να γίνονται μειοκτονίες. Πρέπει να γίνεται ένας πολύ συγκεκριμένος κύκλος μειοκτονιών για να μπορείς να πεις ότι θα έχεις αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να γίνεται σποραδικά. Δηλαδή, ανοίγουμε τα σχολεία το Σεπτέμβριο ή να γίνει μειοκτονία. Δεν γίνεται έτσι η διαδικασία. Εν τω μεταξύ, το αποδέχτηκε πάλι η Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει τη χρηματοδότηση. Να μπορέσει να προχωρήσει σε μειοκτονία συστηματικά.
1: Και μάλιστα
0: και μέσα στην ΑΕΤΟ που είχαμε καλεστεί και μαζί, ήμουνα και εγώ, ήταν και ο Δήμαρχος και τα λοιπά, είπε ο Δήμαρχος το αποδέχτηκε ότι δεν έχουμε τις χρηματοδοτήσεις να φτάσουμε να κάνουμε τόσες μειοκτονίες. Θέλουν πολλές μειοκτονίες στα σχολεία, θέλουν συστηματικά.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο τα σχολεία.
1: Συχνά δηλαδή να γίνονται. Αυτό
0: πρέπει, γιατί μας είπαν ότι κάθε 20 μέρες για να βολάνε τα ποτήρια.
1: Ναι, οπότε, όπως το λέτε, είναι. Ναι. Και έχουν υπερπολαπλασιαστεί πια στη Ζάκυνθο.
0: Ακριβώς, και κάνεις άλλη μειοκτονία γίνεται στις περιοχές που είναι προς τα έξω, άλλη στον αστικό ιστό. Εδώ πλέον όμως συζητάμε για ένα φαινόμενο το οποίο έχει εξαπλωθεί.
1: Ναι, παντού. Είναι τρομακτικό πλέον το πρόβλημα. Και κάνουν τους κουφούς και τους τυφλούς οι παράγοντες του δημόσιου βίου. Και ειλικρινά χτυπάμε το καμπανάκι καθημερινά. Εγώ αρθρογραφώ καθημερινά για αυτό το θέμα. Είναι σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα. Γιατί πρέπει να στέλνουμε συμπολίτες μας στο νοσοκομείο με αρρώστιες τη στιγμή που πρέπει να προλάβουμε. Και είναι αδιανόητο στο νησί αυτό που μετράμε κάθε λίγο τα μεγέθη, τα υπερμεγέθη του τουρισμού, να λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μειοκτονία.
0: Ναι, και να σας πω και κάτι. Επικαλούνται πάρα πολλές φορές το θέμα της ενημέρωσης, ότι ο αγροτικός κόσμος, ας πούμε, στο νησί δεν είναι ενημερωμένος, δεν χρησιμοποιεί γάδια στις εργασίες κτλ. Ωραία, ας κάνουν μια καμπάνια.
1: Ναι.
0: Ας κάνουν ένα συμπόσιο, όπως κάνανε με την εκπαίδευση.
1: Ακριβώς,
0: ας κάνουν λοιπόν ένα συμπόσιο αφού τους ενδιαφέρει τόσο πολύ.
1: Που οι αγρότες της Αγκίνθου γνωρίζουν τα τι και τα πώς, έτσι. Άλλοι δεν γνωρίζουν, γιατί έρχονται εργαζόμενοι από, και εργατικό δυναμικό από άλλα κράτη που δεν γνωρίζουν την όξυνση του προβλήματος και αυτοί πρέπει να ενημερωθούν. Οι ζακινθινοί αγρότες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν όταν μπαίνουν στα χωράφια και μπαίνουν πάντα μεγαλότσες και με μακριά μανίκια και γάντια κλπ. Ωστόσο να γίνει και όχι συμπόσιο και ενημερωτικές συναντήσεις και καμπάνιες διαφημιστικές και ό,τι χρειάζεται.
0: Θέλω να πω ότι τελικά όλα γίνονται γύρω από τον τουρισμό ουσιαστικά και δεν γίνεται τίποτα για την ουσία. Γι' αυτό το.
1: Ναι, αλλά και αυτό δεν είναι θέμα με τον τουρισμό συνηθισμένο. Δηλαδή είναι ωραίο πράγμα να βλέπουν ψόφια ποντίκια στους δρόμους τουρίστες.
0: Κι όμως.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι.
0: Προφανώς οι τουρίστες που έρχονται μένουν σε πολύ συγκεκριμένα. Σε πολύ συγκεκριμένες έτσι. Συντεταγμένες, δεν ξέρω, δεν φεύγουν καθόλου να δουν παραπέρα τι γίνεται. Θέλουμε πολύ συγκεκριμένο τουρισμό, ο τουρισμός αφορά πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν ξέρω.
1: Και αν το δουν δεν το σχολιάζουν, σου λέει διακοπές βρισκόμαστε, ποιος ξέρει.
0: Όχι, εντάξει, σχόλια υπάρχουν, εννοείται. Υπάρχουν και άνθρωποι που λένε δεν θα ξαναπατήσουμε το πόδι μας στο νησί, γιατί ήταν
1: περισσότερο Έλληνες εγώ έχω δει και κάνουν τέτοια αρνητικά σχόλια για τη Ζάκυνθο, μια και το θέσατε. Δηλαδή, Έλληνες που έρχονται για διακοπές, ναι, κάνουν πολλά αρνητικά σχόλια για το θέμα της καθαριότητας και πολλά άλλα. Πιο πολύ τα βλέπω αυτά από...
0: Η Ζάκυνθος, αν δεν είχε τη φυσική ομορφιά... Και ότι είναι και ένας κοντινός προορισμός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και Αιγαίο, ας πούμε, να.
1: Να παιδεύει 10 ώρες με το καράβι.
0: Ακόμα, παρόλο που έχουν ακριβήνει τα πάντα, έχουν φτάσει στο Θεό, ακόμα είναι ένας προορισμός που μπορείς να τον φτάσεις πιο εύκολα με το καράβι. Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, ένας προορισμός που πρέπει να δώσεις ένα νεφρό για να φτάσει.
1: Ας πούμε, στην Κρήτη, ναι, θέλεις 24 ώρα για να πας. Ναι, είναι μακριά.
0: Ναι. Πια, ας πούμε, του Αιγαίου που έχουν έτσι πιο υψηλά. Μεταφορικά. Η Ζάκυνθος ακόμα είναι πιο προσιτή, αν και η ακρίβεια στη Ζάκυνθο έχει φτάσει.
1: Είναι μεγάλη. Ναι.
0: Εντάξει. Εμείς, ναι. Οι μόνιμοι κάτοικοι δηλαδή που φέρουμε.
1: Ναι.
0: Είμαστε μονίμως σε μια συνθήκη τουρισμού εδώ. Ζούμε με τιμές τουρισμού. Είναι λες και μένουμε κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Τέτοιο πράγμα.
1: Εννοείται στα είδη πρώτης ανάγκης, τα τρόφιμα κτλ. Ρούχα, ξέρω κλπ. Λοιπόν, θέλω να πούμε δύο κουβέντες για το σχολείο εκεί πάνω στον Άγιο Λέοντα. Σχολίαζα και με δημοτικούς συμβούλους προχτές ότι ούτε στην περίοδο του Μεσοπολέμου δεν είμαστε έτσι. Που πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο και τα ψηρίζανε. Λοιπόν, μην φτάσουμε σε εκείνες τις εποχές. Είναι ντροπή.
0: Ήτανε τρομακτική βασικά η εμπειρία. Οι άνθρωποι πήγανε για τον αγιασμό και στην κυριολεξία έγινε επιδρομή επάνω τους,
1: ναι,
0: από φίλους, σε παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς κτλ. Να πω την αλήθεια μου, έχω επικοινωνήσει, μάλλον δεν κατάφερα να επικοινωνήσω ακόμη με την πρόεδρο σήμερα, να μου πει τι έχει γίνει. Περιμένω τηλεφώνημά της.
1: Πρώτης λόγου,
0: ναι. Περιμένουμε δηλαδή μια ενημέρωση για αυτό το θέμα, εννοείται ότι πιέζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Στο να γίνει απεντόμωση, αλλά και πάλι, δηλαδή τι συζητάμε αυτή τη στιγμή, είναι φοβερό.
1: Έπρεπε πριν ξεκινήσουν τα σχολεία να γίνει απεντόμωση και μειοκτονία.
0: Μπήκανε,
1: όλα δηλαδή, τα σχολεία.
0: Τώρα έχω καταγράψει κάποια θέματα. Ας πούμε, μπήκανε σε σχολεία και τα προάβλια είχαν.
1: Σκουπίδια.
0: Από ποντίκια, είχαν ακαθαρσίες.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, για παράδειγμα. Ή υπάρχουν αυτό που σας έλεγα, δεν έχουν γίνει κοπές χόρτων σε σχολεία.
1: Ναι.
0: Και μετά έχουμε φυσικά και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Ας πούμε, υπάρχει ανάγκη σχολικών τροχονόμων στο ΕΠΑΛ. Η κατάσταση είναι τραγική. Ήμουνα σήμερα εκεί το πρωί. Εντάξει, είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση εκεί. Σοβαρό ζήτημα με το πάρκινγκ επίσης έχει και το σχολείο του κάμπου. Στο τέταρτο νηπιαγωγείο επίσης, και για να σας πω έτσι λίγο να σας περιγράψω και την παράνοια που υπάρχει, το τέταρτο νηπιαγωγείο έγινε εκεί. Απέναντι από την παλιά πυροσβεστική, όπου είναι κλειστή οδός, Ζακίνθου Κερίου. Από αυτή την πλευρά, από αυτή την εθνική οδό, έχει είσοδο κανονικά το έκτο δημοτικό.
1: Ναι.
0: Αλλά το έκτο δημοτικό, επειδή τότε έβγαινε, γιατί αυτό είναι το ιστορικό του δρόμου του έκτου δημοτικού, επειδή έβγαινε στην κλειστή οδό, του δώσανε την είσοδο από μπροστά, υποτίθεται, που είναι το νεκροταφείο.
1: Ναι.
0: Απέναντι, ανάμεσα στα Μαρμαράτικα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρόλο που δεν επιτρεπόταν να βγει σχολείο, δρόμο σχολείου μπροστά στην εθνική οδό, έγινε το τέταρτο νηπιαγωγείο. Το τέταρτο νηπιαγωγείο δεν έχει τροχονόμο σήμερα.
1: Υποτίθεται από εκείνη την εποχή ότι θα κάνανε πολεοδόμηση του χώρου και θα ανοίγανε δρόμο. Από τότε που φτιάχτηκε το σχολείο το έχω ακούσει εγώ αυτό. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
0: Για το έκτο λέτε.
1: Για το έκτο, ναι, εκεί που απέδωσε
0: το γραφείο. Έχει κανονικά το δρόμο του, τώρα έχει καταπατηθεί ο δρόμος. Υπήρχε και ένα οικόπεδο εκεί από πίσω για το έκτο νηπιαγωγείο. Σιγά σιγά του χάνουμε και αυτό εκεί πέρα, γιατί έχει καταπατηθεί και αυτό. Και σιγά σιγά δεν θα μείνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, θέλει πολλή δουλειά για να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Για να καταλάβετε λοιπόν την παράνοια, φτιάξαν εκεί το τέταρτο νηπιαγωγείο και αυτή τη στιγμή είναι σε εθνική οδό με υψηλές ταχύτητες, με κίνηση, με και δεν έχει και σχολικό τροχονόμο. Οπότε μας έχουν πει ούτε επαρκή σήμανση φυσικά, εννοείται.
1: Γενικά, μπορεί κάποιο παιδάκι να ξεφύγει, ναι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Μα και πεζός κινδυνεύει, πεζός ενήλικας κινδυνεύει εκεί, δεν είναι. Είναι ένας δρόμος ο οποίος τρέχει.
1: Ταχείας κυκλοφορίας είναι εκεί, βέβαια.
0: Ταχείας βέβαια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχω την ευκαιρία όλα αυτά να τα ξανακουβεντιάσουμε προϊόντες του χρόνου, διότι την Παρασκευή άνοιξαν τα σχολεία. Είναι πολλά θέματα που πρέπει να τα κλείσουν οι τοπικές αρχές και να μην ανοίγουν συνέχεια καινούργια.
0: Τελευταίο, ναι. γιατί μου το έστειλαν κι αυτό. Έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στο τρίτο γυμνάσιο θέμα με το ίντερνετ, να φανταστείτε. Υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες και δεν έχουν αξιοποιηθεί καθόλου. Γιατί μιλάμε για εξέλιξη, μιλάμε για...
1: Γιατί δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί να τους σύγχρονα. Δουλέψουν.
0: Δεν λειτουργεί σωστά το ίντερνετ στο σχολείο.
1: Ναι, ναι,
0: μιλάμε τώρα, αυτό μας το λένε εδώ και 2 χρόνια. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε.
1: Να το βάλουν το ίντερνετ σε λειτουργία. Να πληρώσουν αυτή τη συνδρομή που χρειάζεται και να το βάλουν σε λειτουργία. Είναι πολύ απλό.
0: Πραγματικά. Γιατί πράγμα συζητάμε ακριβώς. Δηλαδή, όταν δεν μπορούμε να έχουμε ίντερνετ σε ένα σχολείο. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Μιλάμε για το τρίτο γυμνάσιο.
0: Τρίτο γυμνάσιο, ναι.
1: Το τρίτο γυμνάσιο. Για να ρωτήσουμε τη διεύθυνση, το διευθυντή εκπαίδευσης δηλαδή και το διευθυντή του σχολείου. Τι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Τα καταγράφουμε ένα-ένα και προσπαθούμε κι εμείς να, όσο μπορούμε, κάνουμε να βάλουμε ένα χέρι βοήθειας για να λυθούν, έτσι.
0: Δυστυχώς ο ρόλος μας είναι αυτός. Μόνο και... να διεκδικούμε, να επισημαίνουμε, να διεκδικούμε, που κανονικά και δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο ρόλος μας. Έχουμε πάρει όμως αυτόν τον ρόλο προκειμένου να
1: έχουμε αποτέλεσμα. Και εμείς πάντως που τα δημοσιοποιούμε, ο στόχος είναι αυτό, να γίνουν γνωστά για να λυθούν.
0: Ναι. Έτσι. Μακάρι.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα, διότι δεν θα σταματήσουμε εδώ. Μην νομίζετε ότι κάθε μέρα που θα πηγαίνουν τα σχολεία, όλο και κάτι θα βρίσκουν τα παιδιά μέσα.
0: Θα ανακοινώσουμε.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η απεντόμωση στον Άγιο Λέοντα. Και το λέω γιατί δεν ξέρω πόσες συνεδρίες απεντόμωσης χρειάζονται για να λυθεί το θέμα. Προφανώς δεν χρειάζεται μια φορά. Χρειάζεται παραπάνω.
0: Λοιπόν,
1: έπρεπε να το κάνουν αυτό την περασμένη εβδομάδα. Δεν έγινε, να το κάνουν τώρα εγκαίρως. Γιατί από ό,τι ξέρουμε, θα χρειαστεί και κάποιος χρόνος. Δεν πρέπει τα παιδιά να μπουν στις τάξεις απευθείας.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι. Και θα πρέπει να απομακρυνθούν ενδεχομένως και κάποια ζώα, ίσως που μπορεί να υπάρχουν εκεί γύρω. Γιατί πρέπει να υπάρχουν ξενιστές. Κάπου ζούσαν αυτοί οι ψήλοι.
1: Ναι.
0: Κάπου δεν ξέρω. Και λεπτομέρειες. Και εγώ δεν είμαι ειδικός, θα γίνω. Και
1: όχι, από ό,τι ξέρουμε, τέλος πάντων, τα βασικά που γνωρίζουμε κι εμείς, ναι. Και σίγουρα δεν πρέπει όταν υπάρχουν τα φάρμακα εκεί μετά τα ραντίσματα, πρέπει να περάσουν κάποια 24 ώρα και μετά να μπουν άνθρωποι εκεί.
0: Φαντάζομαι πως ναι.
1: Έτσι ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, εντάξει, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα αυτή την πρώτη που κάναμε σήμερα. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ό,τι θέμα υπάρχει να το αντιμετωπίσουμε εδώ και να το παρουσιάσουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πρόεδρε. Έγινε. Γεια σας. Να είστε και εσείς καλά. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Τσανάκα, η πρόεδρος από την Ένωση Γονέων, ήταν κοντά μας σήμερα με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς για να κουβεντιάσουμε σε προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ, αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Σάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Οδός Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Εδώ, στο γνωστό μέρος, στη γνωστή ώρα, στη γνωστή εκπομπή, στο γνωστό ραδιόφωνο. Κυρίες και κύριοι, γνώριμη είναι η φωνή που ακούει. Δημήτρης Πέτας στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές, στο τηλεφωνικό κέντρο, στην ρύθμιση των ήχων, στο ρεπορτάζ, τα πάντα όλα. Σας καλωσορίζω λοιπόν εδώ στο δικό σας El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου και όχι μόνο, γιατί η ζωή μας τι είναι, είναι ένα ντέρμπι. Διότι υπάρχουν παιχνίδια που μένουν στην ιστορία, διότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Είναι η στιγμή που η λογική συναντά το πάθος. Είναι η στιγμή που ένας άνθρωπος γίνεται ήρωας, είναι ένας άλλος μέσα σε ένα δευτερόλεπτο γίνεται πρωτοσέλιδο. Διότι πίσω από κάθε αποτέλεσμα υπάρχει και μια ιστορία. Έτσι λοιπόν η αθλητική επικαιρότητα παίρνει θέση. Οι πρωταγωνιστές μιλούν, οι ειδήσεις αποκαλύπτονται και η μπάλα δίνει το σύνθημα. Συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ σήμερα στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε, τόσα πολλά να σχολιάσουμε. Διότι εντάξει, πρέπει να αποχαιρετήσουμε για αυτό το παλικάρι εκεί σήμερα που γίνεται νεκρόσιμος Βολουθία, τον Γιώργο Τομαζονάκη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή, αθλητική εκπομπή. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε, έχουμε τόσα πολλά να σχολιάσουμε. Όλα αυτά που συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και συνεχίζουν να συμβαίνουν, διότι η Super League 2 δεν έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Έχουμε δύο παιχνίδια ακόμη σε εκκρεμότητα.

0: Χαιρετίζω όλο τον κόσμο, τους απανταχούφιλους εκπομπής εδώ από το νησί της Ζακύνθου, από το Γέρακα έως το Σκηνάρι, από την πόλη του νησιού μας έως τα Ουρινά, φυσικά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Πολλοί κόσμος, όλοι οι φίλοι της εκπομπής, οι απανταχούς Ζακύνθου, από την Αμερική, από την Καλιφόρνια, από το Σαν Φραντζίσκο, από το Σικάγο, από τη Νέα Υόρκη, από την Ευρώπη, από την Ασία, από την Αφρική. Όλοι εδώ θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα σήμερα να σχολιάσουμε όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Μπορεί να είναι πολιτικά, μπορεί να είναι κοινωνικά, φυσικά πάνω απ' όλα είναι αθλητικά.
1: Όταν ήμουν παιδί είχα ένα κήπο.
0: Σήμερα είναι μια ημέρα μνήμης. Να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι, να μην ξεχνάμε την ιστορία μας στο παρελθόν. 14η Σεπτεμβρίου είναι η μέρα μνήμης, είναι η μέρα που ουσιαστικά κάει και η Σμύρνη. Και αυτό ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ποτέ δεν πρέπει να το λησμονούμε. Η καταστροφή της Σμύρνης, η μέρα μνήμης. Για τον ελληνισμό. Και αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα

Η μέρα μνήμης για όλους μας. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε τι συνέβη. Το 1922. Επίσης να πούμε ότι σήμερα γενέθλια έχει μια ομάδα η οποία δεν είναι ακριβώς γενέθλια, δεν γιορτάζει τα γενέθλια της. Είναι η μέρα μνήμης για την μεγάλη ομάδα του Πανιωνίου, η οποία συμπληρώνει 136 χρόνια ιστορίας.

η οποία σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου πήρε την ιστορία από εκεί, πήρε τα χρώματα, πέρασε τη θάλασσα και κατάστηκε στην Αθήνα. 136 χρόνια ιστορίας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εμείς όμως ποτέ δεν ξεχνούμε, γιατί πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία μας, τον παρελθόν μας, πρέπει να τιμούμε και να υμνούμε πάνω απ' όλα, γιατί κυρίες και κύριοι, αν ξεχάσουμε την ιστορία μας, τότε πραγματικά θα μας ξεχάσει και αυτή. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε γερά, πάμε δυνατά, γιατί έχουμε να πούμε τόσα πολλά να σχολιάσουμε. Χαιρετίζω τους απανταχουβίλους εκπομπής εδώ από το καλοκαιρινό Τζάντε σήμερα. Συνεχίζεται να υφίσταται ο τουρισμός, έχει κόσμο πάρα πολύ το νησί, καλές οι καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, όλα θα τα σχολιάσουμε, όλα θα τα πούμε, γιατί είναι πολλά τα θέματα, πολλά τα ζητούμενα. Έχουμε πρωτάθλημα Super League 2, έχουμε πρωτάθλημα Super League 1 φυσικά, οκ. Okay. Παναθηναϊκός, πάει τρένο. Επιτέλους, ο Γιαννάκης ο Αλαφούζος, λίγο να χαμογελάσει ρε παιδιά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το πρωτάθλημα το δικό μας, αυτό που μας απασχολεί, της Super League 2. Ναι, η ομάδα μας δεν τα κατάφερε, αλλά η αλήθεια είναι ότι έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Κρίμα, κρίμα, χάσαμε και πέναλτι, είχαμε και δοκάρι και πολύ χαμένες ευκαιρίες, πολλές χαμένες ευκαιρίες. Θα μιλήσουμε φυσικά για το, για το μεγάλο αγκάθι, το γηπεδικό, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσουμε. Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω εσείς τι κάνετε. Διότι σε λίγες ημέρες η ομάδα μας παίζει παιχνίδι εντός έδρας. Αλλά δεν είναι εντός, είναι στο μακρινό Άργο.

Θα παίξουμε στο μακρινό Άργος. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας πάμε να παίξουμε το εντός έδρας παιχνίδι 300 χιλιόμετρα μακριά. Αυτό μπορεί να λέει κάτι σε κάποιος, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Για μας όμως που πονάμε αυτή την ομάδα, που πονάμε τον αθλητισμό στο νησί, που έχουμε δώσει τα πάντα έτσι ώστε να είμαστε υπερήφανοι, να υπερηφανευόμαστε, να ονειρευόμαστε, μας πονάει αυτό το πράγμα, παιδιά. Και ο πόνος δεν έχει έρθει ακόμη, θα το νιώσουμε πολύ καλά όταν η ομάδα μας το Σάββατο ή την Κυριακή, δεν ξέρω πότε θα αγωνιστεί, θα αγωνιστεί τόσο μακριά από την φυσική της έδρα. Κάποιοι ίσως δεν έχουν καταλάβει ότι εκτός από την ομάδα της Ακίνθου υπάρχει μια μεγάλη κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τις Κυριακές τους, έχασαν το απόγευμα αυτό της Κυριακής, διότι για πάρα πολύ κόσμο τα εντός έδρας παιχνίδια της Ακίνθου δεν ήταν ένα απλό παιχνίδι, δεν ήταν απλά παιχνίδια. Τα εντός έδρας παιχνίδια της Ακίνθου ήταν μια ιεροτελεστία. Για πάρα πολλά χρόνια από τότε που ιδρύθηκε αυτός ο σύλλογος, οι Κυριακές ήταν αφιερωμένες σε κάτι μοναδικό, σε κάτι όμορφο, σε κάτι ιερό, σε κάτι μοναδικό. Μόνο που αυτό το ιερό, το όμορφο, το μοναδικό μας το πήρανε. Γνωρίζω τους παλιότερους πως ξύπναγαν με τι, με τι θα έλεγα προσμονή ξύπναγαν το πρωί της Κυριακής, ετοιμαζόντουσαν, πήγαιναν στην πλατεία, έπαιρναν το καφεδάκι τους, κουβέντιαζαν για το τι θα γίνει το απόγευμα της ίδιας μέρας στο δημοτικό στάδιο, πήγαιναν στο σπίτι παρέα με την οικογένειά τους και έτρωγαν, και μετά 3 η ώρα ή 4, ανάλογα την εποχή, όλοι στο δημοτικό στάδιο. Αυτό δεν υπάρχει πια. Μας το πήραν. Πήραν τις Κυριακές μας. Δεν λαϊκίζω. Δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει ο λαϊκισμός. Όμως πρέπει να πω την πραγματικότητα. Να πω αυτό που νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή σαν φίλαθλος της ομάδας. Αυτό που νιώθουν εκατοντάδες άλλοι ζακινθινοί. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι στο τιμόνι του Δήμου αυτή τη στιγμή. Ούτε καν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Εγώ κοιτάζω μόνο το θεσμό. Δεν κοιτάζω τι ακριβώς, ποια είναι τα πρόσωπα, ούτε τι έκαναν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Κοιτάζω τι γίνεται τώρα. Το τώρα είναι ότι εμένα μου πήραν αυτή την όμορφη Κυριακή. Μου πήραν την Κυριακή αυτή που την είχα ονειρευτεί διαφορετικά φέτος, όπως την είχαμε ονειρευτεί όλοι μας, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι η πραγματικότητα. Ούτε το βλέμμα των ματιών σου

Και αυτή η στιγμή, αυτή τη στιγμή που ονειρευόμασταν όλοι, μας την πήραν. Τώρα τι έφταξε, το κρίνει η ιστορία, θα το κρίνει η ίδια πραγματικότητα. Αλλιώς είχαμε ονειρευτεί αυτή

δεν υπάρχει και κάποια ενημέρωση που να λέει, βρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε πώς έχει η κατάσταση. Σήμερα έχουμε κάνει αυτά τα έργα, αύριο θα κάνουμε εκείνο, μεθαύριο θα κάνουμε εκείνο και ίσως σε κάποια στιγμή να αγωνιστούμε στο δημοτικό στάδιο. Αλλά δεν υπάρχει ούτε καν η στοιχειώδη ενημέρωση από την Επιτροπή του Δήμου, την Επιτροπή του Σταδίου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πούμε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε για το δημοτικό στάδιο τόσα πολλά, διότι έχουμε να μιλήσουμε και για αθλητικό όμιλο Λεβάντε, έτσι, ο οποίος με καραμπόλες σε μπιλιάρδο γαλλικό, όχι αμερικάνικο, το γαλλικό με τις πόντες, έτσι, με τρεις πόντες πόντα, κατάφερε να αγωνιστεί στο δημοτικό στάδιο για το κύπελο Εραστεχνών. Μια, θα έλεγα, τραυματική εμπειρία για την ομάδα μας εδώ από το νησί, η οποία εμφανώς ανέτοιμη γνώρισε την συντριβή με 7-0 από τον Ατρόμητο Πατρών για την πρώτη φάση του κυπέλου Εραστεχνών. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μας ΕΠΖΑ Κίνθου, να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε την διοικούσα επιτροπή, αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε κάτι που να αφορά τις επόμενες κινήσεις, οι οποίες είναι η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η προκήρυξη εκλογών. Περιμένουμε κάποια χαρτιά, λέει η πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής, η κυρία Ροδούλα Σπινδάκη, έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και με δεδομένο ότι σήμερα ο μήνας έχει 14 και περίπου σε ένα μήνα από τώρα πρέπει να έχουμε στα χέρια μας, να έχουν στα χέρια τους οι ομάδες και την προκήρυξη των πρωταθλημάτων, κυπέλου, να έχουν γίνει και οι κληρώσεις, έτσι ώστε να πάμε να παίξουμε μπαλίτσα μέσα στο Νοέμβριο. Πιστεύετε όμως ότι μέσα στο Νοέμβριο θα έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση? Ρητορικό το ερώτημα.

0: τώρα για το γηπεδικό, η διοίκηση της ομάδας του Αψάκητος έχει εκδώσει μια ανακοίνωση μέσα από την οποία έτσι λέει πολλά πράγματα. Ως πότε θα είμαστε μακριά από την έδρα μας και άλλα τέτοια πολλά. Το θέμα όμως είναι ότι υδρώνει το αυτή έτσι, κάποιον ή έτσι φωνιβόντος εν διερήμου.
1: Σαν σύννεφο απ' τον καιρό, μοναχό μες στον ουρανό,

0: αγάπη που δεν βρήκε. Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις και στην Αμπζακίνθου, διότι ο χρόνος αρχίζει και πιέζει πάλι ασφιχτικά. Έχουν περάσει, θα έλεγα, 2 εβδομάδες από τότε που ουσιαστικά μπήκαμε σε μια νέα εποχή. Πρέπει όμως να εξομαλυνθεί η κατάσταση για να μπορέσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, διότι η αλήθεια είναι ότι η διοικούσα επιτροπή, η προσωρινή επιτροπή αυτή του πρωτοδικείου, έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό να φέρει πέρας. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να μπούμε σε μια ομαλοποίηση της κατάστασης, διότι ναι, έχει γίνει το βήμα το συγκεκριμένο, όμως δεν μπορούμε να πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο έχοντας πάνω από το κεφάλι μας ότι δεν έχουμε διοίκηση.
1: Μέσα σε εκείνη τη βροχή που σ' άφησε κάποιο πρωί.
0: Διοίκηση η οποία έχει εκλεγεί από το σώμα, από τους παράγοντες, από τα ίδια τα σωματεία.

πολλά λοιπόν τα ζητούμενα. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και με τον ποδοσφαιριστή της Ακίνδου, με τον Μιχάλη τον Μπαστακό, διότι ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να μας πει πώς βιώνει όλη αυτή την ιστορία που λέμε, όλη αυτή την ιστορία να παίζουμε μακριά από την έδρα μας και να είμαστε σε ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει τις απαραίτητες έτσι, προδιαγραφές ούτε αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει. Μηνύματα που αφορούν τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας, την μπάλα που έπαιξε στην Λάρισα. Μηνύματα που αφορούν το γηπεδικό θέμα της Ζακύθου που είναι το μεγάλο αγκάθι. Μηνύματα που αφορούν από ό,τι βλέπω τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε και που θα παίξει από εδώ και στο εξής. Μηνύματα που αφορούν εδώ την ΕΠ Ζακύνθου. Στείλτε και άλλα παιδιά και σε λίγο εδώ θα τα μπουμπονίσω εγώ.

0: Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που έτσι στήριζουν την εκπομπή μας όλα αυτά τα χρόνια, όπως είναι η Πιτσαρία Ντελάρτε, του φίλου μας του Στάθη του Μπάστα, ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος, με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέφτες, τα γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι, το Μάγκο, στην παραλία του Ζουλιβί, του Τάκη του Κλαβά. Φουρουστικός, Δουρουσκινήσεις, Δραγόνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Καφέ κάπου δύο καταστήματα, Μουτσά Μαρτινέκου 6 και στα Τουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα και Λοζάρο και στον Πλάνο. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λοζάρου 117. Κάντο Λάμπη Κωστάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξανδρόμο 83. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέσσι Δρόμος Αεροδρομίου. Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων στα Καμπασέικα, τρόφιμα ανώτερης ποιότητας. Και Αναστάσιος Παπαδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρί στη Ζάκυνδο, Ακαδημία Ψάκυνδος. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, τεχνικός διευθυντής Σπύρος Φιωροντίνος. Οικολογική Γεωργική Βάρτελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο ή στην Αγία Ελένη. Γκίζιμο στον Αγγερικό Γκουέμπ, εφαρμογές ψηφιακές διαφημίσεις Γιώργος Καπνίσης. Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα. Στρωματοποιείς Δακίτος, ο Κατόγερα Καρίο, Παναγιώτης Στράνης. Εμπορική και έγκλαβα, γνήσιο Πάγκαλης Μάριος στην Αγγλιά, χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνα. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο, όπου στην Αδικητηρίου Βένου, επί τη Μπάρτσο Σελβί, Θοδωρή Ξένο. Χασαποταφέρνα Δασκαλάκη, Αγίου Λαζάρου 50. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στον Καλυπάδο, Σάκη Βούλτσο. Κρεοπολείο Πήλικα, Κάλβο 73. Φύσιο Ζαντενίκο Κουρούμαλο, φυσικοθεραπεία και κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα. Συνόδο Κάλβο 110 και Τεμπονέρα γωνία. Και τέλο, Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστα Πλέσα.
1: Να αφήσω την παλιά ζωή.
0: Λοιπόν, να αρχίσω λίγο από τα μηνύματα, γιατί είναι αρκετά τα οποία έχουν έρθει. Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Νίκος, μου λέει: Δημήτρη, πώς είδες στη Ζάκυνδο το Σάββατο? Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα σας πω περισσότερα σε λίγο. Με εξέπληξε ευχάριστα ιδιαίτερα η εμφάνιση της ομάδας μας στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Άκρος επαγγελματική εμφάνιση, θα έλεγα, επίπεδου Super League 2. Ο φίλος μου ο Κώστας: Δημήτρη, πες κάτι για την Ζάκυνδο. Πότε περιμένουμε να γίνουν εκλογές? Περιμένουμε να γίνουν εκλογές όταν πάρουμε κάποιο χαρτί από την νομική υπηρεσία της ΕΠΟ, νομίζω, αλλά το θέμα της Ζάκυνδου θα το πούμε και λίγο αργότερα. Θα πω το εξής, ότι η Διοικούσα Επιτροπή, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, θα πρέπει ουσιαστικά να πάρει μία απόφαση για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Την απόφαση φυσικά θα πρέπει να την πάρει, εφόσον πάρει το πράσινο φως από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μπορεί αυτό να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος, γεια σου ρε Γιώργο, λέει το εξής: Δημήτρη, πώς είδες το Λεβάντε? Χάλια. Πώς να το δω το Λεβάντε, παιδιά? Όταν μια ομάδα δέχεται 7 τέρματα, είναι 5-0 ημίχρονο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική σε μια ομάδα η οποία τώρα άρχισε προετοιμασία. Θέλει πάρα πολύ δουλειά η ομάδα του αθλητικού με Λεβάντε. Θέλει πολύ δουλειά, προετοιμασία, θέλει προπονητή. Και το κυριότερο, εκτός από την πολλή δουλειά και τον προπονητή, θέλει ενίσχυση, θέλει παίχτες. Είναι αδύναμος κρίκος, θα είναι ο αδύναμος κρίκος του πρωταθλήματος, έτσι όπως την είδα εγώ, έτσι. Τώρα, σε ένα μήνα από τώρα, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Για τον αθλητικό μου Λεβάντε θα πρέπει να πούμε κάποια θέματα και άλλα που αφορά την έδρα του, που θα παίζει, τι θα γίνει με όλο αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, γιατί το οξύμορο στην ιστορία πρέπει να το αναφέρουμε και εσείς πρέπει να το καυτηριάζετε. Ποιο είναι αυτό? Είναι ότι έχουμε δύο ομάδες που μας εκπροσωπούν στις μεγάλες κατηγορίες, δηλαδή τη Ζάκυνδο στην Β' Εθνική κατηγορία και το Λεβάντε στην Τρίτη Εθνική, και δύο ομάδες δεν έχουν γήπεδο αυτή τη στιγμή.
1: Μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες.
0: Εκεί πρέπει να μείνουμε, και γιατί δεν έχουν γήπεδο θα πρέπει να το απαντήσει αυτό η Δημοτική Αρχή. Δεν μπορώ να το συνέχεια να κάνω εγώ τον εισαγγελέα. Δεν είμαι εισαγγελέας, ούτε παίρνω αποφάσεις. Οπότε εδώ βλέπω το εξής όμως, όπως το βλέπουμε όλοι. Δύο ομάδες χωρίς έδρα, χωρίς γήπεδο. Μπορεί να είναι και ένα μοναδικό φαινόμενο σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Δεν έχει ξανασυμβεί άλλη φορά αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα λέμε συνέχεια τα ίδια. Και επί της ουσίας, ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι ότι δεν μπορούμε πλέον να ονειρευτούμε. Δεν μπορούμε να χαρούμε τη στιγμή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε αυτή την ώρα. Μια ομάδα της Ζακύθου, η οποία είναι εκτός, θα έλεγα, νησιού, μια ομάδα η οποία είναι μέσα στο λεωφορείο, καλείται να φέρει εις πέρας όλη αυτήν εδώ την κατάσταση. Πώς θα γίνει αυτό όμως? Λίγο δύσκολο το βλέπω αυτή τη στιγμή, μια ομάδα να μπορέσει να τα καταφέρει. Πώς η ομάδα Τζακίτου θα μπορέσει να καταφέρει να κάνει το θαύμα? Μπορεί να κάνει το θαύμα μια ομάδα η οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει γήπεδο? Πολύ δύσκολο το βλέπω πάντως, παιδιά, πραγματικά, να μπορέσει ο σύλλογός μας να ορθοποδήσει και οικονομικά αιμορραγία, έτσι. Όταν είχαμε μιλήσει με τη διοίκηση και με τον κύριο Κορονιά και με τα υπόλοιπα παιδιά, είχαμε πει το εξής, ότι χωρίς εισιτήρια, χωρίς διαρκείας, χωρίς ταμπέλες στο γήπεδο, πού πάμε, πού βαδίζουμε αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω. Εσείς μπορείτε να μου πείτε πού μπορούμε να βαδίσουμε? Εγώ δεν ξέρω.

Λοιπόν, να διαβάσω άλλα μηνύματα. Καλησπέρα Δημήτρη, λέει να πεις και για κάποιους παίκτες που ήταν στην αποστολή και δεν τους ξέρουμε. Είδα ονόματα που δεν τα γνώριζα, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Γιάννης. Εντάξει, θα μιλήσουμε και για αυτά τα θέματα. Είναι κάποιοι παίκτες στους οποίους δεν τους ξέρουμε. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι και ο κόσμος με αυτό που συμβαίνει έχει ξενερώσει. Έχει ξενερώσει γιατί δεν ξέρω πώς ο κόσμος μπορεί να σταθεί δίπλα στην ομάδα όταν γνωρίζει ότι η ομάδα μας βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Θα πάμε να παίξουμε τώρα ένα παιχνίδι στον Πύργο. Στο Άργος. Αρκετός κόσμος έχει ξενερώσει με όλη αυτή την ιστορία. Όχι ότι φταίει η ομάδα, έτσι, προς το... Λοιπόν, ένα άλλο μήνυμα από το φίλο μου τον Δημήτρη. Λέει, Δημήτρη καλησπέρα, δεν τους ενδιαφέρει η ομάδα, ούτε ο αθλητισμός της Ζάκυνθου. Για την πολιτεία αναφερόμαστε και φυσικά για το Δήμο Ζακύνθου, λέει εδώ.

Λοιπόν, για το θέμα του γηπεδού, να πούμε ότι η Ζάκεθος έχει εκδώσει μια ανακοίνωση. Εντάξει, τώρα εγώ θα πω το εξής, έτσι, ότι τότε που πάρθηκε η απόφαση να κλείσουμε, να κλείσει η ομάδα το Δήμο με τους φιλάβλους και με τους υπόλοιπους εκεί και με τις υπόλοιπες ομάδες, χάθηκε, θα έλεγα, η μεγαλύτερη ευκαιρία για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία από αυτή την κινητοποίηση, η οποία θα μπορούσε να φέρει αποτελέσματα, αν όμως δεν μπαίναμε στη διαδικασία να ανοίξουμε εκεί τη στιγμή τον Δήμο για να πάμε να κουβεντιάσουμε τα ίδια και τα ίδια. Η Ζάκυνθος, ο κόσμος της, έπεσε στην συγκεκριμένη πλέον παγίδα και τα πράγματα πήραν μια πολύ διαφορετική τροπή από ό,τι έτσι τα είχαμε συζητήσει εκεί, εκείνο το απόγευμα, στο Δημοτικό Στάδιο, στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου. Γιατί τότε πήραμε μια απόφαση αποφασισμένη να πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε και αυτό που μας ανήκει. Αντί αυτού όμως βρεθήκαμε εμείς στην δύσκολη θέση, διότι αναβήκαμε πάνω στην, ανέβηκε πάνω η Επιτροπή στο Δημαρχείο, όπου τέλος πάντων ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, το χρονικό ορίζοντα τον όρισε έως και το Δεκέμβριο, έτσι, που ποτέ δεν είχε ακουστεί αυτό. Οπότε βγήκαμε ιτημένοι, θα έλεγα. Συντριβή πάθαμε. Τώρα βέβαια, εντάξει, η διοίκηση αρκείται σε ανακοινώσεις. Μέχρι πότε η Ζάκη θα παίζει μακριά από το σπίτι της, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, οι οποίες ανακοινώσεις νομίζω ότι δεν βγάζουν και πουθενά πλέον. Λέει η ανακοίνωση ότι η Ζάκηθος δίνει τη δική της μάχη στη Β' Εθνική Κατηγορία, παλεύει να σταθεί ανταγωνιστική, να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να εκπροσωπήσει όσο καλύτερα μπορεί ένα ολόκληρο νησί, μόνο που καλύτερα να το κάνει χωρίς το αυτονόητο, χωρίς το σπίτι της. Η ομάδα είναι αναγκασμένη να δίνει τα παιχνίδια μακριά από τη Ζάκηθος, στερούμενη τη φυσική της έδρα και μαζί τη δύναμη του κόσμου της, και το ερώτημα πλέον δεν μπορεί να αποφεύγεται. Μέχρι πότε ο Ζάκηθος θα είναι γηπεδούχος μακριά από το νησί του? Μέχρι πότε οι φιλαθλοί θα πρέπει να στερούνται την ομάδα τους? Μέχρι πότε τα παιδιά της Ζακίθου δεν θα μπορούν να βρεθούν στην εξέδρα για να δουν από κοντά την ομάδα που εκπροσωπεί τον τόπο τους? Το Δημοτικό Στάδιο δεν είναι απλώς ένας αγωνιστικός χώρος, είναι κομμάτι της αθλητικής ζωής του νησιού. Είναι το φυσικό σπίτι της ομάδας, ο χώρος όπου οι γενιές Ζακινθινών έζησαν χαρές, απογοητεύσεις, μεγάλες νίκες και ξεχωριστές στιγμές. Και όμως σήμερα η ομάδα βρίσκεται μακριά από αυτό. Και πολλά άλλα λέει η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Εγώ το είπα στην αρχή, έτσι. Χάσαμε την Κυριακή μας. Χάσαμε αυτή την ιερή ημέρα, αυτή την ιεροτελεστία για όλους εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, που ξυπνούσαμε το πρωί γνωρίζοντας ότι η ομάδα μας παίζει εδώ. Πόσο μάλλον δε τώρα που παίζει στην Super League 2, ε. Να ξυπνήσουμε το πρωί έτοιμοι να πάμε να πιούμε το καφέ μας με την παρέα μας, να σχολιάσουμε πώς θα δούμε το παιχνίδι, τι θα γίνει σήμερα, πώς θα παίξει η ομάδα, τι 11 θα κατεβάσει ο προπονητής, είναι όλα εντάξει. Με αυτή την αγωνία λοιπόν πηγαίναμε στο σπίτι, τρώγαμε με την οικογένειά μας και μετά είμαστε έτοιμοι για το γήπεδο. Αυτό λοιπόν μας το πήραν εντελώς μέσα από τη ζωή μας. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα πόσο μάλλον δε ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο, να είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να γνωρίζει ότι δεν έχει έδρα. Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να τον ποδοσφαιριστή της Ζακίδου με τον Μιχάλη τον Παστακό, αρχηγό της ομάδας μας, να μας πει τα δικά του συναισθήματα και να μεταφέρει και τα συναισθήματα των συναδέλφων του, των συμπαικτών του, για αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε μερικά δευτερόλεπτα, παιδιά.

0: Αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, παιδιά, έτσι. Είμαστε εμείς που είμαστε, δηλαδή χάσαμε τις Κυριακές μας, χάσαμε αυτή την ιεροτελεστία που την είχαμε μάθει όλες αυτές τις δεκαετίες της ζωής μας, γιατί η Κυριακή στα εντός έδρας παιχνίδι της Ακίθου ήταν κάτι διαφορετικό, έτσι. Αυτό μας το πήραν. Τώρα φανταστείτε να είστε ποδοσφαιριστής σε αυτή την ομάδα και να μην έχετε έδρα, να μην έχετε γήπεδο, να μην έχετε αποδυτήρια, να μην υπάρχει τίποτα. Με τι θα έλεγα συναισθήματα μπορεί αυτός ο ποδοσφαιριστής που παίζει για την φανέλα μας, για την ομάδα μας, να αντιμετωπίσει όλη αυτή η κατάσταση? Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να καλωσορίσουμε τον αρχηγό της ομάδας μας, τον Μιχάλη τον Μπαστακό. Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πέτα.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Όλοι σας. Μιλάω στον πληθυντικό γιατί βάζω όλους τους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή, γιατί εσύ εκπροσωπείς φυσικά όλους τους παίκτες, είσαι αρχηγός της ομάδας μας. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το φλέγον θέμα. Δεν ξέρω αν άκουσες λίγο τον πρόλογο προηγουμένως. Είσαι ποδοσφαιριστής της ομάδας. Έχεις αναφερθεί και παλιότερα όταν ήρθες εδώ στην εκπομπή ότι χωρίς γήπεδο, χωρίς αυτά τα αυτονόητα, δεν ξέρω πού βαδίζουμε και πού πάμε. Πες μου, σε παρακαλώ, τη δική σου την άποψη.
1: Όταν πριν 1,5 μήνα ήμασταν νικητέρα στο στούντιο παρέα και κάναμε αυτή την κουβέντα, ευελπιστούσα ότι κάτι θα γίνει, θα ακουστούμε λίγο. Δεν ήταν χαβαλέ όλα αυτά που λέγαμε, ήταν η αλήθεια και η πραγματικότητα. Πλέον η ομάδα είναι Super League 2. Ο κάθε βαθμός παίζει μεγάλο ρόλο στη βαθμολογία και χωρίς γήπεδο δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όσο όρεξη αν έχουμε και εμείς και η διοίκηση, που και οι άνθρωποι αυτοί δίνουν το 100% του, εμείς δίνουμε το 100% σε άθλιες εργασιακές συνθήκες, έτσι. Το γήπεδο είναι εργοτάξιο. Έχουμε μέσα στη σκόνη, αλλάζουμε και κάνουμε προπόνηση, δηλαδή, και αν το βρούμε. Νόμιζα ότι κάτι θα αλλάξει, ότι κάποια σπίθα θα υπήρχε. Θα κινητοποιηθεί κάποιος άνθρωπος που είναι υπεύθυνος στο γήπεδο. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, ποιος είναι ο Δήμος, ο Δήμος. Δεν τα γνωρίζω αυτά και δεν είναι και δουλειά μου. Αλλά σαν ποδοσφαιριστής, εμένα με στεναχωρία φάνταστα αυτή η αδράνεια του Δήμου στη Ζάκυνθο. Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ. Πίστευα ότι πετύχαμε κάτι που έμοιαζε απίστευτο, έτσι, να ανέβει η ομάδα στη Β' Εθνική. Και νόμιζα θα κινητοποιηθούν, θα χαρεί αρκετός κόσμος, θα είναι δίπλα στην ομάδα. Δυστυχώς όμως βλέπω μια διαφορία. Δηλαδή εμείς όσες δυνάμεις και αν έχουμε και εμείς και η διοίκηση, δεν φτάνει μόνο αυτό. Άμα δεν έχουμε και τον κόσμο μας δίπλα μας, το γήπεδό μας που να είναι το σπίτι μας, η έδρα μας, να ξέρουμε ότι θα είναι και ο κόσμος να μας εμψυχώσει. Τώρα δηλαδή εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση, γιατί βλέπω ότι οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ αργοί. Μερικές φορές βλέπω δύο άτομα στο γήπεδο, μερικές φορές
0: καθόλου. Και κανένα.
1: Ναι, είναι αρκετά στενάχωρο. Έχουμε ερωτηματικό πότε θα παίξουμε στο γήπεδό μας, αν θα παίξουμε. Ρωτιόμαστε καθημερινά οι ποδοσφαιριστές μεταξύ μας τι γίνεται, πού πάμε, πού βαδίζουμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ στεναχωρή για ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή και με στεναχωρεί αφάνταστα. Δεν βλέπω δηλαδή τη χαρά, την ορμή, ότι η ομάδα είναι Β' Εθνική, πάμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε. Το μόνο που βλέπω είναι κάποιους ανθρώπους από το νησί να είναι κοντά στην ομάδα, τη διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές και το team. Αυτό είναι αρκετά στενάχωρος.
0: Έσπασε...
1: Σε άλλες πόλεις δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι όλοι μαζί, δηλαδή
0: Μιχάλη,
1: πήγαμε
0: στην ΑΕΚ. Για πες, τον πες.
1: Πήγαμε στη Λάρισα και το γήπεδο, δηλαδή ήταν, ζούσαν όλοι αυτό το παιχνίδι. Όλη Λάρισα. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό αυτό το πράγμα και είναι αρκετά στενάχωρο για μένα.
0: Έσπασε αυτή η αλυσίδα. Γιατί ενώ το γνωρίζαμε αυτό το πράγμα τα προηγούμενα χρόνια και το γνωρίζεις και εσύ, ότι αυτό το δέσιμο, δηλαδή του κόσμου, της ομάδας, των παιχτών, της διοίκησης, έσπασε. Και δεν έσπασε τώρα από... Δεν φταίει δηλαδή ούτε η διοίκηση, ούτε οι παίχτες.
1: Φταίει
0: ούτε ο κόσμος. Φταίει αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Θυμάμαι ότι όταν ήρθατε εδώ πέρα με τον Κίκο να μιλήσετε και είπες αυτό το πράγμα για το γήπεδο, και από τότε έχουν περάσει 3 μήνες, έτσι. Και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μερικά μερεμέτια θα έλεγα στο γήπεδο αυτή τη στιγμή.
1: Εσείς... Για μας τους ποδοσφαιριστές, ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης μας, έτσι, να μην κρυβόμαστε.
0: Εσείς τώρα σαν παίκτης, έτσι, σαν
1: επειδή
0: παίκτης.
1: Έζησα εγώ και τη Ζάκη εδώ πέρυσι, σε αυτή την έδρα, προσωπικά σαν Μπαστακός, πιστεύω ότι οι ομάδες θα περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα, θα φτύναν αίμα να πάρουν κάποιον πόντο.
0: Πώς βιώνετε εσείς οι ποδοσφαιριστές όλη αυτή την κατάσταση, γιατί τώρα είσαστε μέσα σε ένα λεωφορείο ουσιαστικά συνέχεια?
1: Δεν είναι ευχάριστο. Οι εργασιακές συνθήκες, αν εξαιρέσουμε ότι η διοίκηση, okay, είναι δίπλα μας, οι άνθρωποι πολεμάνε και αυτοί μόνο δυνάμεις έχουν. που και αυτούς τους βλέπω να αμφιλανταρδεύονται σιγά σιγά.
0: Ναι, αυτό,
1: δηλαδή
0: διαπιστώνω και εγώ αυτό.
1: Να μπαίνουν σε σκέψεις που δεν είναι καλό αυτό ούτε για την ομάδα ούτε για το νησί. Γιατί και εμείς βάλαμε το λιθαράκι μας, αλλά και οι άνθρωποι που ανέβηκε η ομάδα και πραγματικά μέχρι στιγμής όλα είναι ένα στολίδι στα διοικητικά και εμάς παίκτες δεν μας λείπει κάτι. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει πρόβλημα. Αναρωτιόμαστε συνέχεια πού θα πάμε σήμερα, αύριο που θα κάνουμε προπόνηση, το Σαββατοκύριακο πού θα παίξουμε. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ή να κάνουμε μέσα στη σκόνη να αλλάζουμε και στο εργοτάξιο. Εντάξει, οι εργασιακές συνθήκες δεν είναι καλές.
0: Και επίσης, Μιχάλη, να πούμε και το άλλο κομμάτι. Είναι ότι έχουν έρθει στο νησί ποδοσφαιριστές, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά. Δεν μπορούν να είναι συνέχεια με μια τσάντα και σε ένα λεωφορείο στον δρόμο. Είναι απίστευτο, έτσι.
1: Είναι απίστευτο και κάποιοι επειδή είναι και ξένοι και ακόμα την ελληνική πραγματικότητα δεν τη γνωρίζουν, ναι. Προσπαθούμε και εμείς να τους εξηγούμε κάποια πράγματα, αλλά ως πότε. Δεν γίνεται υπομονή, μα δεν βλέπουν και αυτοί κάτι να γίνεται. Δηλαδή τώρα ήρθαν κάποιοι ξένοι ποδοσφαιριστές και λένε ρε παιδιά συγγνώμη, λέει, η ομάδα έχει πάει Super League 2 και δεν έχουν φτιάξει τον γήπεδο. Ναι. Δηλαδή τους φάνηκε περίεργο η κουλτούρα αυτή.
0: Εμένα μου χτυπάει άσχημα γιατί μιλάω και με συναδέλφους δημοσιογράφους και πραγματικά με κοροϊδεύουν σε εισαγωγικά. Και μου λένε Δημήτρη, έχετε καλή ομάδα, δεν έχετε γήπεδο, ρε φίλε. Τι θέλετε δηλαδή αυτή τη στιγμή, πού πάτε. Δηλαδή χωρίς γήπεδο, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος ας πούμε το εκμεταλλεύεται αυτό. Και σου πετάει και
1: είναι,
0: την...
1: Είναι και κρίμα γιατί έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, έχουν έρθει και κάποιοι ικανότατοι ποδοσφαιριστές στο νησί. Η ομάδα βλέπετε ότι ό,τι έχει και δεν έχει το δίνει μέσα στο γήπεδο, αλλά παρόλα αυτά είμαστε, δεν νιώθω ότι είμαστε ξένοι στη Ζάκυνθο, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Πώς ένιωσες προχθές στο LFC Arena με τόσο κόσμο? Δεν ζήλεψες ότι γιατί να μην είμαστε κι εμείς κάπως έτσι, ας πούμε, στο νησί?
1: Φυσικά, μα εγώ ζηλεύω και για το Σαββατοκύριακο που παίζουμε με την Ελλάδα Σύρου. Δεν φαντάζεστε πόσο ήθελα να παίξουμε στο γήπεδο μας.
0: Ναι.
1: Με τον κόσμο μας δίπλα μας.
0: Και να πάμε να παίξουμε στο Άργο.
1: Ήταν ένα μεγάλο ατού τώρα αυτό το πράγμα. Να μην κρυβόμαστε μεταξύ μας. Πέρυσι, ειδικά στα μπαράζ, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα που έβλεπα. Που είχε μαζευτεί και ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Παιδιά, εντάξει, η δύναμή μας πιστεύω. Είναι η έδρα μας, είναι το γήπεδό μας. Και για κάθε ποδοσφαιριστή δηλαδή θέλει να παίζει με τον κόσμο του.
0: Πώς
1: τώρα
0: είναι...
1: παίζουμε σε όλα εκτός έδρας είναι.
0: Πώς είναι πιστεύω. Τώρα ένας ποδοσφαιριστής να παίζει εκτός έδρας και συνέχεια εκτός έδρας, τι ψυχολογία μπορεί να έχει ένας παίκτης όταν γνωρίζει ότι δεν θα έχει τον κόσμο ποτέ δίπλα του?
1: Δεν είναι ευχάριστο, καθόλου ευχάριστο δεν είναι αυτό. Ζούμε σε μια βεβαιότητα, αλλά και να σας πω κάτι, αν έβλεπα σαν Μπαστακός ότι κάτι γίνεται όμως, ότι κάτι έχει αρχίσει και γίνεται,
0: θα έλεγα
1: λίγο υπομονή, αλλά έρχονται καλύτερες μέρες. Απλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι, να σας πω την αλήθεια, ώστε να με κάνει να ευελπιστώ ότι τους επόμενους μήνες θα είμαστε στην έδρα μας και ό,τι προλάβουμε θα προλάβουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα κάθε βαθμός παίζει ρόλος, γιατί είμαστε Super League 2, δεν είμαστε σιγά με εθνική, είναι διαφορετικά τα πράγματα, είναι επαγγελματικά. Ο κάθε βαθμός παίζει ρόλο, να μην κρυβόμαστε μεταξύ μας.
0: Παίζει ρόλο και το βλέπουμε και πόσο μάλλον όταν είμαστε συνέχεια με την πλάτη στον τοίχο, γιατί τώρα έχουμε ξεκινήσει με τις δύο εκτός έδρας αγώνας, τώρα εντός πάμε στο Άργος να παίξουμε, έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα.
1: Στην ουσία δεν είναι εντός, είναι εκτός.
0: Είναι εκτός, ναι, δεν το συζητάμε αυτό, δεν το συζητάμε, είναι εκτός. Και αυτό τώρα είναι το οξυμόρο στην ιστορία, γιατί είμαστε η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή στην Super League 2, η οποία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και δεν είναι ότι το αντιμετωπίζει τώρα και αύριο θα έχει λυθεί. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες από τώρα, έτσι, σε τρεις μήνες.
1: Μα αυτό είναι το χειρότερο, ότι δεν ξέρουμε, γιατί και οι ανθρώποι από τη διοίκηση που ρωτάμε δεν είναι αρμόδιοι, ούτε εκείνοι ξέρουν, έτσι. Γιατί λογικό είναι, γιατί δεν είναι αρμόδιοι. Αν είχαμε, ξέρω εγώ, μια ημερομηνία ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε αυτό, γιατί θα είμαστε κι εμείς πιο ήρεμοι, θα κάναμε υπομονή. Τώρα έχει αρχίσει και μπαίνει αβεβαιότητα μέσα μας, γιατί δεν βλέπουμε να γίνονται εργασίες που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους πόσους μήνες έχουμε ανέβει ομάδα κατηγορία. Ναι. Είναι περίπου 5 μήνες, 4 μήνες.
0: 4 μήνες, ναι.
1: Ναι, και δεν βλέπω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να δω.
0: Όλα κινούνται με ρυθμούς χελώνας.
1: Ναι.
0: Ακριβώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι για την ομάδα.
1: Τώρα στην μεταξύ, εντάξει, βλέπω ότι παλεύουν και οι άνθρωποι της ομάδας, προσπαθούν με δικά τους έξοδα να φτιάξουν τα αποδυτήρια, αλλά και αυτό για μένα δεν είναι λύση. Θα έπρεπε να είμαστε οι Ζακυνθινοί όλοι μαζί, να βοηθήσουν, να κάνουν την ομάδα δηλαδή ένα όμορφο λουλούδι.
0: Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω για τη διοίκηση για την ομάδα. Πρώτα, λοιπόν, υπάρχει μια διοίκηση, καλά το είπες προηγουμένως, μπαίνουν και σε δεύτερες σκέψεις πλέον οι διοικούντες. Γιατί όταν βλέπουν ότι έχουν αυτό, αυτή την οικονομική αιμορραγία, αυτή την βαθμολογική ενδεχομένως αιμορραγία, δηλαδή η οικονομική αιμορραγία σημαίνει ότι για ένα μήνα η ομάδα χάνει περίπου 50-60 χιλιάδες ευρώ. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη διοίκηση να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το οικονομικό βάρος? Είναι μεγάλο το βάρος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Οι άνθρωποι, εντάξει, είναι παραπάνω από κύριοι. Δεν το λέω για να το πω, γιατί και όλα τα παιδιά, αν τα ρωτήσετε, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά από εκεί και πέρα και αυτοί νομίζουν ότι τους κοροϊδεύουν. Δεν βλέπουν κάποια βοήθεια εδώ στη Ζάκυνθ, ώστε να προσπαθήσουν και να δημιουργήσουν ακόμα με μεγαλύτερη όρεξη και να φτιάξουν ακόμα καλύτερες συνθήκες. Βλέπουν ότι κάποια πράγματα είναι στάσιμα. Και κάποια στιγμή σου λένε και αυτοί, όπα ρε φίλε, τι γίνεται. Έτσι εγώ δηλαδή το αντιλαμβάνομαι αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, στο πρώτο παιχνίδι, στο Νέστο Χρυσόπουλος, δεν είχαμε εικόνα για να δούμε την ομάδα μας, εμείς που είμαστε μακριά. Εσύ βέβαια γνωρίζεις περισσότερα. Στο δεύτερο παιχνίδι με την Λάρισα στο LFC Arena, είχαμε εικόνα, είδαμε πραγματικά πολύ ωραία πράγματα. Και μια ομάδα η οποία προσωπικά μας άρεσε, όχι μόνο σε μένα, μου άρεσε πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στο δεύτερο μήχρονο. Πιστεύεις ότι αυτή η ομάδα, έτσι όπως έχει δομηθεί, μπορεί να τα καταφέρει άσχετα με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή? Αγωνιστικά μιλάω πάντα.
1: Αγωνιστικά εννοείται. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Είμαστε όλοι δεμένοι μεταξύ μας. Δίνουμε το 100% για τη φανέλα που φοράμε και για την ομάδα και για το νησί που εκπροσωπούμε. Αλλά σίγουρα δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε το γήπεδό μας. Αυτό δεν το διαπραγματεύομαι. Είναι ξεκάθαρο. Επειδή έχω παίξει πολλά χρόνια μπάλα και ειδικά στη Super League 2, και μέσα και ο ένας πόντος είναι σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό γιατί. Πρόσεξε.
1: Εμείς πρέπει να παλέψουμε να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία. Αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια και όχι μόνο τη διοίκηση που οι άνθρωποι είναι δίπλα μας. Χρειαζόμαστε και λίγο να μας βοηθήσουν και να μας δείξουν ότι μάγκε, σας γουστάρουμε πάνω στην κατηγορία και είμαστε να σας βοηθήσουμε και οι υπόλοιποι.
0: Σωστό το λες, σωστά. Και Μιχάλη, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, δεν είναι play-off και play-out, έτσι, να πάμε μετά να διεκδικήσουμε κάτι το οποίο το έχουμε χάσει στην κανονική διάρκεια, βαθμός που χάνεται πλέον δεν ξαναγυρίζει.
1: Και με αρκετά ιστορικές ομάδες, έτσι.
0: Μεγάλες ομάδες.
1: Δεν είναι ότι παίζεις δηλαδή, με κάποιο χωριό. Το πρωτάθλημα έχει γίνει στις 16 ομάδες. Είναι πάρα πολύ οργανωμένο πρωτάθλημα. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ δυνατό. Ο καθένας μπορεί να κερδίσει ο τελευταίος τον πρώτο.
0: Το είδαμε και χθες.
1: Οπότε χρειαζόμαστε σίγουρα το γήπεδό μας, το σπίτι μας, τους φιλάθλους μας δίπλα μας, ώστε να παίρνουμε όσους πόντους μπορέσουμε.
0: Ναι.
1: Ώστε να μην κρατήσουμε την ομάδα κατηγορία και το νησί να είναι πάλι του χρόνου στη Super League 2.
0: Ναι. Το θέμα είναι να αυτή η αλυσίδα να συνδεθεί πάλι και η μόνη σύνδεση που μπορεί να γίνει είναι μόνο όταν επιστρέψουμε στην έδρα μας.
1: Μακάρι, το ευελπιστώ να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εγώ αυτό ευελπιστώ, αυτό θέλω, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να δούμε να κινείται και κάτι, να κινηθεί και κάτι όμως προς τα έξω.
0: Ωραία, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετισμούς όλα τα παιδιά. Να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη τον Μπαστακό. Τα είπε το παιδί ξεκάθαρα. Χωρίς γήπεδο που πάμε, παιδιά. Πώς ένας ποδοσφαιριστής μπορέσει να ανταπεξέλθει ψυχολογικά όταν βλέπει, ας πούμε, ότι παίζει συνέχεια εκτός έδρας, δεν έχει κόσμο η ομάδα, είναι μέσα σε ένα λεωφορείο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά λίγο τώρα, να πούμε κάποια πράγματα. Να πούμε ότι τι ακριβώς έγινε στην Super League 2 το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που πέρασε. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αγωνιστική δράση, διότι σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Να πούμε ότι σήμερα στις 4 η ώρα παίζει Πανιόνιος Απολλοπόντου. Παίζουν δύο ομάδες προσφυγικές. Είναι μεγάλη, έτσι, ημέρα σήμερα, ημέρα μνήμης. Οπότε λοιπόν εδώ παίζουν δύο ομάδες προσφυγικές στη Νέα Σμύρνη. Αυτό το παιχνίδι, τηλεοπτικό αυτό το παιχνίδι από την ΕΡΤ 2, Πανιόνιος Απολλοπόντου. Και στις 5 η ώρα παίζει ο Πανθρακικός με τον ΠΑΟΚ Β. Αυτά είναι τα αναπομείνατα παιχνίδια για να ολοκληρωθεί και η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Να πούμε αποτελέσματα: Μαρκό Καλλιθέα 2-1, Λάρισα Ζάκυνθος 1-0, Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β 1-2 παρακαλώ, Νέστος Χρυσούπολης Πασπύργος 1-0, Ελλάς Ήρωνα Γέννηση Καρδίτσας 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β, 1-0. Και όπως είπαμε, σήμερα Πανιώνιος Απόλλων Πόντου, Απόλλων Καλαμαριάς ουσιαστικά, δεν είναι Απόλλων Πόντου, και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Το ένα παιχνίδι στις 4, το άλλο παιχνίδι στις 5 το απόγευμα.

πεινά. Λοιπόν, να πούμε ότι στη βαθμολογία δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια η αγωνιστική δράση της δεύτερης αγωνιστικής. Μαρκό έχει 6 βαθμούς, Ελασσίρου 4, Ολυμπιακός Β' 4, Ηλάρισα 4, Νέστος 4, Πανιώνιος 3 με ένα παιχνίδι λιγότερο, Καλυθέα 3, Πανσεραϊκός 3, Πανθρακικός 1 βαθμό με ένα παιχνίδι λιγότερο, Πύργος 1 βαθμό, Απόλλων Πόντου 1 βαθμό με ένα παιχνίδι λιγότερο, ΠΑΟΚ Β 1 βαθμό με ένα παιχνίδι λιγότερο, Ζάκηθος 1 βαθμό, Ανεγέννης Καρδίτσας 1 βαθμό, Νίκη Βόλου 0 και Αστέρας Τρίπολης με 0 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε ολοκληρωμένη έτσι, δράση στην ολοκληρωμένη βαθμολογία, αφού θα έχει ολοκληρωθεί και η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Λοιπόν, αυτά που είπε ο Μιχάλης Σουπαστακός είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα. Ο αρχηγός της Ζακίτου λοιπόν μίλησε έτσι ξεκάθαρα και είπε ότι που πάμε έτσι δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή είμαστε μια ομάδα στη Super League 2 και δεν είμαστε για τη Super League 2 έτσι όπως είμαστε. Όχι αγωνιστικά, ούτε διοικητικά, δεν έχουμε γήπεδο. Όταν λοιπόν υπάρχει γήπεδο, όταν υπάρχουν αποδυτήρια, όταν είναι όλοι μέσα σε μια σκόνη, όταν δημιουργείται όλο αυτό το φαινόμενο, πώς ένας ποδοσφαιριστής μπορεί ουσιαστικά να ανταπεξέλθει αγωνιστικά? Μέχρι πότε μπορεί ένας ποδοσφαιριστής? Έχουν έρθει ποδοσφαιριστές ξένοι, μεγάλοι, εγνωσμένοι της αξίας. Ως πότε λοιπόν θα ζουν αυτό το παράδοξο του ποδοσφαίρου? Γιατί περί παραδόξου πρόκειται. Δεν είναι ωραία πράγματα και σωστά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Παράδοξα είναι. Και θα κρατήσουμε αυτό που είπε ο αρχηγός της Ζακίνθου, ότι και η διοίκηση μπαίνει σε δεύτερες σκέψεις, παιδιά. Ναι. Σας το λέω και εγώ επισήμως ότι η διοίκηση αρχίζει, οι διοικούντες μάλλον, αρχίζουν και μπαίνουν σε δεύτερες σκέψεις. Τι εννοούμε δεύτερες σκέψεις? Πολλά πράγματα αρνητικά, όχι θετικά. Διότι όταν τώρα βλέπουν οι διοικούντες ότι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία κανονικά, και τώρα φαίνεται η οικονομική αιμορραγία της ομάδας, διότι έχουμε χάσει ένα παιχνίδι έτος έδρας με την Κηφισιά για το κύπελο. Χάνουμε το δεύτερο παιχνίδι τώρα με την Ελασσίρου που θα το δίναμε στο νησί, έτσι. Και μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, μέχρι να τελειώσει ο Σεπτέμβριος, θα είχαμε παίξει άλλα δύο παιχνίδια στην έδρα μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για μια οικονομική αιμορραγία της τάξεως των 60.000 ευρώ. Γιατί δεν είναι μόνο ότι εδώ δεν έχουμε εισιτήρια, δεν έχουμε διαρκείας, δεν έχουμε διαφημίσεις, δεν έχουμε τίποτα. Είναι ότι φεύγουμε και πάμε αλλού και παίζουμε εκεί σε μια άλλη έδρα που μας στοιχίζει 2-3.000 ευρώ. Άρα λοιπόν η οικονομική αιμορραγία της ομάδας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι άνθρωποι λοιπόν της διοίκησης αρχίζουν και βάζουν και δεύτερες σκέψεις και λένε το εξής: και τώρα τι κάνουμε, πώς θα βαδίσουμε, μέχρι τώρα τα καταφέραμε, από εδώ και πέρα τι γίνεται? Διότι αν συνεχιστεί αυτή η οικονομική αιμορραγία 2 μήνες ακόμη ή 3 μήνες, η ομάδα θα μπει τουλάχιστον 200.000 ευρώ μέσα. Και ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήματα, τα 200.000? Πιστεύετε ότι μπορούν οι διοικούντες συνέχεια να βάζουν το χέρι στη τσέπη αυτή τη στιγμή? Εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Έχω μιλήσει με αρκετούς παράγοντες της ομάδας αυτή τη στιγμή και τους βλέπω πάρα πολύ, θα έλεγα, σκεπτικούς ως προς το κομμάτι το συγκεκριμένο, μέχρι πότε μπορούν ουσιαστικά να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια από τη στιγμή που δεν υπάρχει φως στο τούνελ, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι, μαύρο σκοτάδι.

Λοιπόν, πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι να δούμε εκεί η ομάδα μας τι έγινε στη Λάρισα. Νομίζω ότι όλοι μας είδαμε έτσι, πολύ ωραία πράγματα. Μπορεί βέβαια η πίκρα του αποτελέσματος να μας άφησε, θα έλεγα, αρνητικά συναισθήματα, όμως θα πρέπει να κρατήσουμε σε γενικές γραμμές ότι είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική του εν λόγω πρωταθλήματος, οπότε λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια υπομονή. Όμως θεωρώ ότι πάνω απ' όλα πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας την ωραία εμφάνιση που έκανε η ομάδα μας σε αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να κρατήσουμε τουλάχιστον την εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου. Αν και εγώ θα κρατούσα την εμφάνιση από το 20-25 έως το τέλος του αγώνα. Μπορεί να μην μπήκαμε καλά, να μπήκαμε νοφρά, λογικό όταν παίζει με τη Λάρισα, όμως θεωρώ ότι πήραμε τα πάνω μας, ισορροπήσαμε το παιχνίδι και πραγματικά όλη η Ελλάδα είδε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το παιχνίδι. Όλη η Ελλάδα είδε ότι αυτή η ομάδα αξίζει κάτι καλύτερο από την αντιμετώπιση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τα έδωσε όλα η ομάδα μας, έτσι, με εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, έχοντας δοκάρι με τον Κάτσε, χαμένο πέναλτι με τον Νέιρα, αλλά τελικά ιτηθήκαμε 1-0 έτσι, στην έδρα της Λάρισας. Ένα παιχνίδι το οποίο άρχισε πολύ δυνατά. Να πούμε ότι οι Βυσσινοί είχαν ένα τετατέτ με τον Αντράντα με το καλημέρα του αγώνα, αλλά ο Τσόγκας επενέβη σωτηρία. Στο 8 είχαμε τη φάση που έκρινε το παιχνίδι με τον Καμπετζή να πέφτει εντός περιοχής και το διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Σε μια φάση που οι φιλοξενούμενοι θεωρούν ότι δεν υπήρξε παράβαση, δηλαδή η ομάδα μας. Και επειδή το είδαμε πολλές φορές σε αυτή τη φάση, θεωρούμε ότι ο διαιτητής ο κύριος Γιαννόκος από τη Δωδεκάνησο κακώς έδωσε αυτό το πέναλτι. Δεν ήταν παράβαση. Ο Μακρύς εκτέλεσε εύστοχο το πέναλτι από τα 11 βήματα, έκανε το 1-0. Η Λάρισα συνέχισε να πιέζει και είχε μια καλή στιγμή με τον Αλμπάνι που σούταρε out στο 11ο λεπτό. Θα πούμε στο 31 ξανά οι γηπεδούχοι πίεσαν με τον Μπούση για να κάνει, έκανε το γύρισμα με τον Τζόκο να διώγνει. Και ουσιαστικά μια Ζάκη η οποία είχε ισορροπήσει το παιχνίδι. Θα πούμε ότι ο Ζωάο Μάριο είχε μια άστοχη κεφαλιά στη μοναδική έτσι, καλή στιγμή της ομάδας μας στο πρώτο μέρος. Να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος η Ζάκη τους έδειξε ένα έτσι, πολύ καλό πρόσωπο. Έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση αρχικά με τη βολίδα του Κάτσε που πήγε στο δοκάρι του Βενετικίδη. Βενετικίδης ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο φύλακας άγγελος της Λάρισας. Στο 49 από φάση διαρκείας στην περιοχή του ο Ζωάο Μάριο γύρισε στον Αιγυπτομήτρο που νικήθηκε από τον goalkeeper της Λάρισας. Ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία έτσι στιγμή. Ενώ στο 55 ο Βενετικίδης έδειξε το φάουλ του Νέιρα. Να πούμε ένα λεπτό μετά ο Γουάντρα έχασε τεράστια ευκαιρία εκεί εξ επαφής να βάλει τη Ζάκηθο πάλι στο παιχνίδι. Τεράστια ευκαιρία ο Γουάντρα, τεράστια. Μόνος του εκεί βέβαια η μπάλα μπροστά του αναπήδησε, την έστειλε out στα 2 μέτρα, σας λέω τώρα ιστορία. Στο 66 να πούμε ότι ο Καπετζής από το κέντρο του γηπέδου παραλίγο να σκοράρει, αλλά ο Τσόγκας πρόλαβε και απέκρουσε εντυπωσιακά, μια απίστευτη στιγμή για αυτό το παιχνίδι. Ο Τσόγκας με το ένα χέρι κατέβασε την μπάλα με υπερένταση. Στο 72 από σέντρα στην περιοχή της Λάρισας ο Ρισβάνης έκανε χέρι με το διαιτή να δίνει πέναλτι, αλλά η εκτέλεση του Νέιρα δεν ήταν καλή. Απέκρουσε ο Βενετικίδης. Χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία για την ομάδα μας εδώ να πετύχει τον γκολ. Θεωρώ ότι αν βάζαμε εκεί τον γκολ στο 72, μπορεί και να κερδίζαμε το παιχνίδι με τη ροή που είχε πάρει ο αγώνας, έτσι.
Ο έπειρος Αργεντίνος Άσος είχε και άστοχο σούτ στο 77. Από το 80 και μετά ουσιαστικά δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο. Ο Ιζάκηθος τα είχε δώσει όλα. Οι παίχτες της είχαν κουραστεί, οι παίχτες μας είχαν κουραστεί. Από την άλλη η Λάρισα αμυνόταν υπερβομών και αστειών πίσω όλοι. Και κάπου εκεί στο 90-4 τελείωσε το παιχνίδι. Ο Αναστάσιος Γιαννούκας, ο διαιτής από τη Δωδεκάνησο, σφύριξε τη λήξη του συγκεκριμένου παιχνιδιού, που βρήκε την Λάρισα νικήτρια 1-0. Η αλήθεια είναι ότι πικραθήκαμε, όχι τόσο για την ήττα, όσο για την εμφάνιση, γιατί κάναμε μια σπουδαία εμφάνιση, θα έλεγα. Μια εμφάνιση που άφησε υποσχέσεις για το μέλλον, γιατί αυτή η ομάδα, αν συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο, θεωρώ ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Για τη Λάρισα του Οφριδόπουλου, Βενετεκίδης, Σάκητς, Μπούσης, Καραγιαννίδης, το 65 μπήκε Τσελεπίδης, Ρισβάνης, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, το 58 μπήκε στη θέση του Ονίτσο, Ατράντα, στο 65 μπήκε ο Σίλβα, ο Νταμία Σίλβα, Καπετζής, στο 77 Πάπα Γεωργίου, Νίκο Κυράκη, στο 77 μπήκε ο Μακρύς. Λοιπόν, διαιτητής αναμέτρησης ήταν ο Αστάσιος Γιαννούκας από την Δωδεκάνησο, που ελέγχεται φυσικά για τη φάση του 8, θεωρώ ότι δεν είναι πέναλτι, λάθος υπόδειξη του συγκεκριμένου ρέφερη. Βοηθή του ήταν η Βασιλεία Τσιγκλιτάρη από την Πιερία και ο Σπυρίδων Μπύρος από την Βρυτανία. Τέταρτος ήταν ο Αναστάσιος Φιλιππίδης από το Σύνδεσμο Εύρου. Για τη Ζάκηθο του Περικλία Μανατίδη, Τσόγκας, Στίκας, Γευτομήτρος, Πεταβράκης, Ροντρίγκες, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Νέιρα, Χουάντρα, Μπαστακός. Στο 82 μπήκε στη θέση του ο Νάτσος, Ζωάο Μάριο. Στο 75 στη θέση του μπήκε ο Χατζηδημητρίου. Μια Ζάκηθος η οποία παρατάχθηκε με το, με το γνωστό έτσι, τρόπο, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, με τον Τσόγκα κάτω από τα δοκάρια, με τον Στίκα και Ροντρίγκες κεντρικούς αμυντικούς, δεξιά ο Γιφτομήτρος, αριστερά ήταν ο Πεταβράκης. Αμυντικά χαφ, ουσιαστικά αμυντικό χαφ ήταν ο Κάτσε, πιο μπροστά του λίγο ήταν ο Παναγιωτούδης.

ο Χουάντρα και μοναδικός προθυμένος ο Μπαστακός. Ζώα ο Μάριο από τη μία μεριά, Χουάντρα από την άλλη και μοναδικός προθυμένος φυσικά ο Μπαστακός. Μπαστακός ο οποίος έγινε αλλαγή, μπήκε στη θέση του Νάτσο στο 82 και ο Ζώα ο Μάριο αλλαγή και στη θέση του στο 75 μπήκε ο Χατζηδημητρίου. Τώρα να πούμε το εξής, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε σε αυτό το παιχνίδι. Μας άρεσε η ανάπτυξη της Ζακίτου που είχε στο δεύτερο ημίχρονο. Έκανε ευκαιρίες η ομάδα. Πρέπει οπωσδήποτε η ομάδα να αποκτήσει, θα έλεγα, ένα ακόμη έτσι, επιθετικό. Πολύ καλό παιχνίδι θα έλεγα από τον Κώστα τον Αιγυπτομήτρο, από τον Τσόγκα, από τον τερματοφύλακα. Πολύ καλός ο Κάτσε, πάρα πολύ καλός. Και φυσικά ο Παναγιωτούδης, έκανε πάρα πολλά πράγματα στη χώρα της μεσαίας γραμμής. Πολύ καλός φυσικά και ο Χουάντρα. Μοιραίος όμως στη φάση τη συγκεκριμένη, λόγω ότι έχει την εμπειρία θα μπορούσε εκεί να σκοράρει. Ήταν εντελώς μόνος του. Ζωάο Μάριο έδωσε πολλές μάχες αλλά δεν φάνηκε επιθετικά, όπως μάχες έδωσε φυσικά και ο Μπαστακός. Πολύ καλός ήταν και ο Πεταβράκης, θεωρώ ότι έβγαλε αρκετές έντρες. Λοιπόν, συνεχίζουμε θα έλεγα, δεν το ούμεθα. Μια ήττα ήταν, έχουμε μια ήττα και μια ισοπαλία και μια ήττα στο πρωτάθλημα. Τώρα παίζουμε εντός αλλά εκτός έδρας με την Ελλάς Ήρου για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και μετά πηγαίνουμε να παίξουμε με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ένα πρωτάθλημα στην Super League 2, το οποίο έτσι φαίνεται ότι θα είναι δυνατό, διότι και οι ομάδες εκείνες που θεωρούταν ότι δεν είναι φαβοροί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά θα δώσουν μάχη για την παραμονή τους στην κατηγορία, μέχρι στιγμής τα πάνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είδαμε χθες, λέγαμε για τον Ολυμπιακό Β ότι δεν θα είναι φέτος όπως είναι δυνατός, ότι έτσι, ότι αλλιώς. Είδαμε τον Ολυμπιακό Β και με τον ΠΑΟΚ Β ότι ήταν σε αυτό το παιχνίδι το 1-1, ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Χθες είδα το παιχνίδι της νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β και διαπίστωσα ότι αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού Β με νεαρούς ποδοσφαιριστές που πραγματικά έκαναν απίστευτα πράγματα μέσα στο παιχνίδι, κυρίως στο δεύτερο μήχρονο, που κατάφεραν να γυρίσουν το 1-0, να το κάνουν 1-2 και να πάρουν μια σπουδαία νίκη. Δεν είναι κάποια ομάδα η οποία θα πέσει έτσι αμαχητή, είναι μια ομάδα η οποία θα δώσει πολύ μεγάλες μάχες και απέναντι στο μεγάλο φαβορί που είναι η νίκη Βόλου, κατάφερε να πάρει σπουδαίο τρίποντο μέσα σε μια έδρα στο κλουβί, στο Παντελής Μαγουλάς. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Επίσης είδαμε την Ελλάς Ήρου, την προσεχή αντίπαλό μας, να κερδίζει άνετα την Αναγέννηση Καρδίτσας στο νησί, στη Ήρου, 3-0, δείχνοντας ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Είδαμε επίσης τον Έστω Χρυσούπολης να κερδίζει τον πύργο 1-0. Λέω για τις ομάδες εκείνες που έτσι θα δώσουμε πολύ μεγάλη μάχη, εμείς δηλαδή με αυτές τις ομάδες. Και βλέπουμε ότι τίποτα δεν θα χαριστεί σε κανέναν. Δηλαδή καμιά ομάδα δεν χαρίζεται. Δεν κρίθηκε τίποτα ακόμα βέβαια. Ανάλογα βέβαια τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Παραδείγματος χάρη η Νίκη Βόλου που έχει βάλει ως στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο στην Super League 1, που έχει κάνει ένα σωρό μεταγραφές, που έχει χαλάσει θα έλεγα εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, γιατί το budget της Νίκης Βόλου είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή. Έχει 0 βαθμούς η Νίκη Βόλου, έχει 2 ήττες στο πρωτάθλημα. Και βλέπουμε τι γίνεται και στο Βόλο, όπου οι οπαδοί της ομάδας γιουχάρισαν τη διοίκηση, τους παίχτες και ιδιαίτερα τον προπονητή σε αυτό που έγινε χθες, με αυτή την ήττα σοκ. Τον Στέλιο Μάλεζα υπάρχει έντονη κριτική σε αυτές τις ομάδες. Την Αναγέννηση Καρδίτσας λίγο πολύ έτσι την ορίζουμε ότι φέτος δεν θα είναι τόσο πολύ δυνατή όπως ήταν πέρυσι. Βέβαια είναι μια μεγάλη ομάδα. Ιτήθηκε 3-0 όμως από τον Έστω, από την Ελλά Σύρου. Και καταλαβαίνουμε πλέον ότι η Ελλά Σύρου είναι μια ομάδα η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πρωτάθλημα, όχι βέβαια πρωταγωνιστικό αν είναι δυνατόν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αδύναμος κρίκος, ακόμα και το παιχνίδι Παναστεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Άχτων ήταν πάρα πολύ καλό και ουσιαστικά ο Παναστεραϊκός κέρδισε στις λεπτομέρειες τον Αστέρα Τρίπολης, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, με ένα 1-0 τον κέρδισε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλοι θα δώσουν τις δικές τους μάχες. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ ο Σπύρος μου λέει, μήπως ξέρεις Δημήτρη πότε θα παίξουμε την Ελλάς Ήρου. Δεν έχει βγει το πρόγραμμα, νομίζω ότι αύριο βγαίνει το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θα παίξουμε Κυριακή, αν θα παίξουμε Σάββατο, αν θα παίξουμε Παρασκευή, μπορεί να παίξουμε και Δευτέρα. Κανείς δεν ξέρει ακόμη.

Να πάω να δω λίγο μήπως έχει βγει τίποτα, αλλά νομίζω όχι. Δεν έχουν οριστεί ακόμη τα παιχνίδια. Να πούμε για την τρίτη γνωστική δύο πράγματα. Πύργος Λάρισα, Ολυμπιακός Β Μαρκό, Πανθρακικός Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσόπολης, Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου, Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος, Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς και Καλυθέα Πανσεραϊκός. Αυτά είναι τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής.

Λοιπόν, φεύγουμε από το συγκεκριμένο θέμα λίγο. Πάμε λίγο στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Να πάμε στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε ότι, και να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν το κύπελο Έρας Τεχνών.

Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε την ομάδα μας λίγο καλύτερη να τη δούμε. Βέβαια, χωρίς προετοιμασία, χωρίς να έχει κάνει κάποια προπόνηση στο δημοτικό στάδιο, χωρίς φάνηκε όλο αυτό, η έλλειψη αγώνων και προπονήσεων, θα έλεγα ότι στήχησε στον αθλητικό μου Λεβάντε, που πραγματικά ήταν απροετοίμαστος κόντρα στον Ατρόμητο Πατρών και ιτήθηκε με αυτό το βαρύ, θα έλεγα, 7-0 στο δημοτικό στάδιο, σε ένα μάτς και κλεισμένο το θυρών. Βέβαια και κλεισμένο το θυρών δεν ήταν, η αλήθεια αυτή είναι. Ανέβηκαν όσοι ήταν στις κερκίδες. Απλά έτσι για το Θεαθήνα και για το τυπικό μέρος της υπόθεσης ήταν και κλεισμένο το θυρών. Για την πρώτη φάση λοιπόν του κυπέλλου Ερασιτεχνών, οι πρωταθλητές της ΕΠΣΑ Χαΐας πραγματοποίησαν, θα έλεγα, εξαιρετική απόδοση και μετά το πρώτο δεκάλεπτο, όπου έψαξαν να βρουν τα πατήματά τους, ήταν, θα έλεγα, έτσι καταιγιστική. Στο 13 με υπέροχο τέρμα ο Σκούρτας έκανε το 1-0, 5 λεπτά μετά ο Κουτσαντώνης έκανε το 2-0, στο 30 ο Ατρόμητος αυτή τη φορά με τον Ναλμπάντι έφτασε στο 3-0, ενώ στη συνέχεια σε φάση διαρκείας στα καρέ του Φαραώ η πατρινή ομάδα είχε αρχικά δοκάρει με τον Παπαδόπουλο και τελικά σκόραρε με τον Γερογιάννη για το 4-0. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με δύο ακόμη γκολ που προήλθαν από λάθη με τον Σκούρτα να πηγαίνει το σκορ στο 6-0. Μοναδική καλή στιγμή για το Λεβάντε ήταν ένα πλασέ του Γκαστόν, που όμως δεν κατέληξε στα δίχτυα. Στο δεύτερο μέρος ο Ατρόμητος Πατρών, αν και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έριξε έτσι κατά πολύ τον ρυθμό του, ωστόσο κατάφερε στο 49 να σκοράρει με το Δήμα, που ήταν και το τελικό 7-0. Ναι, θέλει πάρα πολύ δουλειά η ομάδα, θέλει ενίσχυση, θέλει να κάνει προετοιμασία. Δεν μπορεί να πάει έτσι σε αυτό το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ και φυσικά έτσι η ομάδα πρέπει να πάρει και προπονητή. Πρέπει να ενισχυθεί. Προφανώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα πάρει και τον Κώστα τον Κάρδαρη. Έχει πάρει και τον Έσπυρο Νικολίτσα. Να πούμε ποιοι έπαιξαν για την ομάδα του Λεβάντε. Ο Φαραώς κάτω από το τέρμα στο 63 στη θέση του μπήκε ο Φουτζίγια. Ο Μπιάζης στο 75 ο Σπίνο στη θέση του. Ο Κωστακιώτης, ο Ψάρης, ο Διονύσης στο 63 θέση του μπήκε ο Βόσος. Ο Δρόσος, ο Ανδρέας στο 63 θέση του μπήκε ο Σπύρος ο Νικολίτσας. Ο Γιώργος ο Μπάστας, Παπαευθυμίου, Τζανάρη. Στο 75 μπήκε ο Περγάνος, Καπαρέλης, Γκαστόν και Αγκαλίου. Έχει πολλή δουλειά η ομάδα. Έχει, θα έλεγα, νεαρούς παίχτες, παίχτες που διψούν για διακρίσεις, έχουν την φλόγα και τη δίψα να διακριθούν, όμως θα έλεγα ότι χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα ακόμη να κάνει η ομάδα, έτσι ώστε

να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και με δεδομένο ότι σε 2 εβδομάδες από τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή να μπορέσει να σταθεί. Πρέπει όμως όλοι να βάλουν πλάτη σε αυτό το κομμάτι, γιατί φάνηκε σε αυτό το παιχνίδι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Δηλαδή από τη μία ο Ατρόμητος Πατρών, μια ομάδα η οποία, θα πω το εξής, γύριζε την μπάλα με κλειστά μάτια. Όλοι οι παίχτες της ήταν προσιλωμένοι, μου έκανε εντύπωση αυτό, ήταν προσιλωμένοι στο παιχνίδι, άσχετα αν κέρδιζε 4-5-0, γύριζαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα με αυτοματισμούς, έφταναν πολύ γρήγορα στην περιοχή του Λεβάντε, εν αντιθέσει με την ομάδα μας η οποία φάνηκε ότι της έλειπαν πάρα πολλά κομμάτια από το puzzle της αγωνιστικότητας. Ένας φίλος με ρωτάει πότε αρχίζει το πρωτάθλημα. Σε 2 αγωνιστικές. Σε 2 εβδομάδες, όχι αγωνιστικές, συγγνώμη. Με στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Ναι, ένας φίλος μου λέει ότι θα πάρει και άλλους παίκτες. Πρέπει να πάρει άλλους παίκτες, διότι είναι πολλά τα εμπόδια που πρέπει να λύσει αυτή τη στιγμή, να περάσει ο αθλητικός μου Λεβάντε. Πρώτον, το αγωνιστικό κομμάτι. Θα πρέπει να βρεθεί, να ενισχυθεί η ομάδα. Δεύτερον, θα πρέπει να πάρθει προπονητής ο οποίος να γνωρίζει την κατηγορία και να έχει μια εμπειρία στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το κυριότερο απ' όλα πρέπει να λυθεί το θέμα το γηπεδικό της ομάδας, με δεδομένο ότι πλέον στο γήπεδο του Μαχαιράδου δεν μπορούν να παιχτούν παιχνίδια τρίτης εθνικής κατηγορίας, διότι η προκήρυξη στο παράρτημα Α αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα και τα γήπεδα που πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Το γήπεδο του Μαχαιράδου δεν διαθέτει αυτές τις προδιαγραφές, δεν πληρεί αυτές τις προδιαγραφές για να γίνουν παιχνίδια τρίτης εθνικής κατηγορίας. Τώρα, η ευθύνη πάει στο Δήμο. Ο Δήμος είναι αυτός που ουσιαστικά θα αποφασίσει τι ακριβώς θα γίνει με την έδρα του αθλητικού ομίλου Λεβάντε. Μπορεί η ομάδα, ας πούμε, να κάνει προπονήσεις στο γήπεδο του Μαχαιράδου και να πηγαίνει να παίζει παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο. Υπάρχουν άλλα θέματα στο Δημοτικό Στάδιο, γιατί το Δημοτικό Στάδιο είναι σε εργοτάξιο ή παραμένει εργοτάξιο αυτή τη στιγμή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι εργασίες γίνονται, πηγαίνουν με ρυθμούς χελώνας. Με δεδομένο ότι η Ζάκη τους κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψει στην έδρα της, υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να λυθούν και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα είναι εφικτό να συμβεί αυτή την χρονική στιγμή. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτή την ομάδα. Βέβαια, έτσι, η αλήθεια είναι ότι το μαχαίρι και το υποπόνητο έχει ο Δήμος αυτή τη στιγμή. Στο Δήμο ανήκουν τα γήπεδα. Τώρα, γιατί βέβαια ο Δήμος δεν μερίμνησε να δει τι θα κάνει με το γήπεδο του Μαχαιράδου, αυτό ας το κρίνει η ίδια η ιστορία. Εμείς τα λέμε εδώ πέρα τόσο καιρό ότι από τη στιγμή που η πρωταθλήτρια ομάδα της ΕΠΖΑ Κίνδου θα πήγαινε στην τρίτη εθνική κατηγορία έτσι και αλλιώς. Από πέρυσι η Δημοτική Αρχή γνώριζε ότι η πρωταθλήτρια ομάδα της Α κατηγορίας της ΕΠΖΑ Κίνδου θα πήγαινε να παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ποια θα ήταν αυτή? Αν δεν ήταν η Θύελλα Αμπελοκήπων, σίγουρα θα ήταν ο Λεβάντε. Διότι μπορεί η πρόεδρος της Θύελλας Αμπελοκήπων, η κυρία Ροδούλα Σπιδάκη, να είχε πει ότι εγώ θα το ψάξω το θέμα και θα δω, θα αποφασίσω αν θα πάω. Όμως ο αθλητικός όμως Λεβάντε εδώ και πάρα πολλούς μήνες είχε πει ότι αν είμαστε εμείς πρωταθλητές ή ακόμη αν δεν δηλώσει πρωταθλήτρια ομάδα, θα πάμε εμείς να παίξουμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οπότε λοιπόν η Δημοτική Αρχή έπρεπε να μεριμνήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι από τη στιγμή που ήξερε ότι αυτόματα οι πρωταθλητές
θα πάνε να παίξουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν είχαμε μπαράζ. Οπότε λοιπόν, μεγάλη ευθύνη εδώ της Δημοτικής Αρχής, η οποία έπρεπε να πράξει τα δέοντα. Να κοιτάξει να δει το παράρτημα α της προκήρυξης τρίτης εθνικής κατηγορίας, τι λέει, τι μπορούμε να διορθώσουμε, τι δεν μπορούμε να διορθώσουμε, και να πάρει απόφαση ότι δεν μπορεί το γήπεδο του Μαχαιράδου να αδειοδοτηθεί. Αντί αυτού, φτάσαμε στο παραπέντε να πηγαίνουν οι άνθρωποι του Λεβάντε στο δήμαρχο να του εξηγούν τι ακριβώς έχει συμβεί, και από εκεί και πέρα το τι είπε ο δήμαρχος στους ανθρώπους του Λεβάντε, αυτό το γνωρίζουν οι ίδιοι. Το θέμα όμως είναι ότι όταν διοικείς τον αθλητισμό στο νησί, πρέπει να γνωρίζεις τους νόμους, τις προκηρύξεις. Και τις προδιαγραφές που απαιτούνται για να αδειοδοτηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό δεν έγινε και φτάσαμε στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι η ομάδα του Λεβάντε δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδό της, στο Μαχαιράδο, και τώρα πρέπει με καραμπόλα να παίξει στο δημοτικό στάδιο του νησιού.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας, γεια σου Κώστα. Λέει Δημήτρη με τον Αναστασόπουλο, τι γίνεται, είδες την ομάδα. Ο Αναστασόπουλος είναι πλέον παίκτης της Ζακύνθου, φίλε μου Κώστα. Βεβαίως, δεν έχει ανακοινωθεί από την Ζάκυνθο. Πάλι να ανακοινωθεί, έχει ανακοινωθεί. Στην αρχή του πρωταθλήματος, άσχετα αν έφυγε μετά. Έγιναν διάφορα θα έλεγα. Αναστασόπουλος, ναι, είναι παίκτης της ομάδας μας αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι από την Ζάκυνθο, παιδιά, πήραμε τον Αναστασόπουλο, αλλά νομίζω, δεν είμαι σίγουρος 100%, ότι αποχώρησε ο Σπύρος ο Νάτσος, ότι λύθηκε η συνεργασία του συγκεκριμένου παίκτη με την ομάδα μας.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αλλάζουν αρκετά πράγματα. Ο φίλος μου λέει εδώ πέρα που σκαεί με το χυλό, φυσά και το γιαούρτι. Άρε φίλε, σωστά το λες. Εντάξει, τα είχαμε πει για τον Νικόλα, είχαμε πει τι έγινε με τη διοίκηση. Είναι παίχτης εδώ τώρα, τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Διονύση Κορονιό στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό απόγευμα, παλικάρι. Τι κάνετε, είστε καλά εκεί στη δίκηση, όλα καλά? Θα δείξει, έτσι?
1: Ναι.
0: Βέβαια. Για λέγε, σ' ακούμε.
1: Τι να πούμε.
0: Τι να πούμε. Τόσα πολλά έχουμε να πούμε. Τόσα πολλά, τόσα πράγματα τα οποία επιζητούν τη λύση τους, λύση δεν βρίσκεται.
1: Ότι στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής,
0: ναι,
1: ο αθλητισμός, κανονικά θα πρέπει να πω ότι βρίσκεται στην τελευταία θέση. Δεν βρίσκεται καν.
0: Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα.
1: Καλά.
0: Έτσι όπως εξελίσσεται, λέω, η κατάσταση.
1: Εντάξει, δικαίωμα είναι του καθενός να αντιμετωπίζει και τη Ζάκυνθο και τους ανθρώπους που τη διοικούν με όποιο τρόπο θέλει. Μπορεί να το θεωρεί φυσιολογικό, μπορεί να θεωρεί ότι δεν χάλασε και ο κόσμος και να πάμε την πρωτοχρονιά. Θα κοιτάξουμε και εμείς να βρούμε μια δημοτική αρχή που να ενδιαφέρεται λίγο πιο πολύ για τον αθλητισμό, πάντως.
0: Ναι.
1: Αυτό να είστε σίγουροι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει ότι δυστυχώς η τωρινή δημοτική αρχή γραφτεί στην ιστορία ως η πρώτη δημοτική αρχή που έστειλε την Ζάκυνθο να παίξει εκτός έδρας όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της ομάδας αυτό. Αυτό γράφει ιστορία. Μπορεί ο Δήμαρχος να λέει ότι εγώ θα γίνω ο πρώτος που θα φτιάξει το γήπεδο, προς στιγμή είναι ο πρώτος που έχει στείλει την ομάδα να παίξει εκτός Ζάκυνθο. Τώρα αν θα γίνει και αυτός που θα φτιάξει το γήπεδο, αυτό θα το δούμε. Αν και βέβαια, αν φτιαχτεί μετά από κάνα χρόνο, για να γκρεμίσεις δύο τείχους και να βάζεις 10 πλακάκια, να πάρεις μια εξέδρα που έχει 28 χιλιάρικα και να πάρεις και 4 άιδο box, αν το θεωρεί κατόρθωμα της δημοτικής αρχής, η παρεμβάση του δημοτικού σταδίου μετά από 3 χρόνια διοίκησης να είναι 5 άιδο box, μια κερκίδα 150 θέσεων, να γκρεμίσουμε λίγους τείχους και να βάλουμε και ψανίδες και πλακάκια και 5 υδραυλικά, αν το θεωρεί κατόρθωμα, τότε λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πραγματικά βρισκόμαστε σε άλλο μήκος κύματος.
0: Ναι.
1: Σε άλλο μήκος κύματος. Βέβαια, επαναλαμβάνω, ο Δήμαρχος έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Δυστυχώς για εμάς.
0: Η ομάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Τι
1: να κάνει. Ομάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η ομάδα όμως θα τιμωρήσει την ώρα που πρέπει. Την ώρα που πρέπει θα τιμωρήσει. Αυτό θα πληρωθεί. Θα πληρωθεί τόσο ακριβά όσο το πληρώνουμε εμείς τώρα. Πού είναι τα λεφτά από την αναθεώρηση του προϋπολογισμού?
0: Του προϋπολογισμού.
1: Πού είναι τα λεφτά? Γιατί τα λεφτά δεν πάνε να έρθουν τα ισοπόξ? Γιατί τα λεφτά δεν πάνε να έρθει η κερκίδα? Γιατί τα λεφτά δεν πληρώνουν τον εργολάβο να δουλέψει? Πού είναι τα λεφτά?
0: Πού είναι τα λεφτά, μήπως πήγανε κάπου αλλού τα λεφτά?
1: Τα λεφτά που κάνατε καρακιοζηλίκια, κύριε Δήμαρχε, 3-4 μέρες ποστήσεν σαν καθυστέρηση αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Πού είναι τα λεφτά? Σταματήστε να κρύβετε, να κρύβεστε και βγείτε να απαντήσετε. Πού είναι τα 300 χιλιάρικα?
0: Εδώ μιλάμε για 300 χιλιάρικα τα οποία θα μπορούσαν αυτά τα πράγματα, αυτά τα χρήματα να μπουν στο γήπεδο και σε ένα μήνα να είναι το γήπεδο έτοιμο. Θάκη, μας ακούς?
1: Σας ακούω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προσπαθώ να πάρω μια δόση ηρεμίας για
0: να μην συνεχίσω. Ναι. Διαπιστώνουμε λοιπόν, διαπιστώνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε φτιάξει, ας πούμε, μια αίθουσα με κάποιες γύψους σανίδες.
1: Πανηγυρίζουμε γιατί είναι πράσινο το χόρτο.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν είμαστε για τα πανηγύρια, καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε.
0: Το κυριότερο από όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχουμε και μια ενημέρωση από την ίδια τη Δημοτική Αρχή.
1: Καλύτερα να μην έχουμε ενημέρωση, Δημήτρη, ναι, γιατί την προηγούμενη φορά που ζητήσαμε ενημέρωση, ναι, από τα μέσα Οκτώβρη πήγαμε στην πρωτοχρονιά.
0: Ναι.
1: Άσε μην πάρουμε άλλη ενημέρωση για να φτάσουμε το καλοκαίρι.
0: Αυτό το θέμα τώρα...
1: Αφού λοιπόν, γιατί τώρα θα τα πω όλα, αφού λοιπόν ο Δήμαρχος αδιαφορεί για την ομάδα, Όταν έρθει η ώρα θα δει τη δύναμη της ομάδας. Θα τη δει και θα τη νιώσει. Όταν έρθει η ώρα.
0: Πώς μπορεί αυτή η ομάδα, αυτή η διοίκηση να αντιμετωπίσει όλο αυτό το πρόβλημα που επικρατεί.
1: Θα πουλήσουμε καλά επίπεδο.
0: Γιατί τώρα μιλάμε, μίλακα σήμερα με κάποια στελέχη της διοίκησης και μου είπα το εξής κάποιος, ότι Δημήτρη, η ομάδα έχει αιμορραγία μηνιαία 60.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Τόσο από τα εισιτήρια, όσο και από τα παιχνίδια τα οποία πρέπει να δώσουμε εκτός έδρας. Γιατί παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να πάμε να κάνουμε διανυκτερεύσεις στο Άργος, ας πούμε.
1: Θα τα πούμε άλλη μια φορά, αν και δεν υδρώνει τα φύκανε όμως. Mm-hmm. Εάν εμείς παίζαμε εδώ την Κυριακή με την Ελλάδα Σύρου, mm-hmm. θα είχαμε 20 με 25.000 ευρώ εις πράξεις.
0: Ναι.
1: Θα χαλάγαμε 4-5.000 για διατησία.
0: Ναι, 20.
1: Και θα είχαμε ένα πλεόνασμα ταμείο 20.000 για να πάμε δύο ταξίδια. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν είμαστε. Αντί για σύν 20 είμαστε. Μείον 6 που πρέπει να διανυκτερεύσουμε δύο βράδια.
0: Ναι.
1: Συν μείον 5 η διευθυνσία.
0: 11.
1: Μείον 11. Συν μείον 4 τα έξοδα του γηπέδου 15. Που θα παίξουμε.
0: Μείον 15.
1: Μείον 15. Από το συν 20 τη διαφορά εκεί.
0: Α, εντάξει. Άστο. Και αυτό...
1: έχει ένα παιχνίδι.
0: Ναι. Για ένα παιχνίδι μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, για ένα παιχνίδι μιλάμε.
0: Δηλαδή,
1: τι διαφορά είναι.
0: Πήγαμε από το συν 20 στο μείον 15.
1: Ωραία, πώς είναι η διαφορά.
0: Τεράστια, τι να λέμε τώρα.
1: 35.000
0: κάκια.
1: Θα ενημερώσω λοιπόν τον κύριο Δήμαρχο που σήμερα σε μια συνάντηση είπε ότι φέτος δεν θα έχει επιχορηγήσεις. Mm-hmm. Ότι ο Δήμος Καρδίτσας, όταν με υπετιότητά του.
0: Ναι.
1: Αναγέννηση. Πήγε να παίξει δύο παιχνίδια στο ΑΕΛΕΦΣ Αρίνα, αποζημίωσε την αναγέννηση με 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλει λοιπόν να βρείτε τους οπαδούς θα τους φέρω, θα
0: αποζημίωσε λοιπόν την ομάδα, έτσι.
1: Λοιπόν, αφήστε λοιπόν τα δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις, mm-hmm. γιατί τη δική σας ανικανότητα δεν θα την πληρώσουμε εμείς. Μόνοι μας. Ότι θα την πληρώσουμε, θα την πληρώσουμε. Δεν θα την πληρώσουμε όμως μόνο εμείς.
0: Δηλαδή υπόθηκε αυτό και για τις επιχορηγήσεις ότι δεν θα υπάρξουν φέτος επιχορηγήσεις.
1: Υπόθηκε ότι δεν θα υπάρχουν επιχορηγήσεις και ότι υπάρχει ένα γήπεδο για τις δύο ομάδες.
0: Α, μια χαρά.
1: Αυτό υπόθηκε.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Όλα καλά, όλα ανθυρά δηλαδή. Μάλιστα. Τι με λυγενέστε, τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, απλά να περιμένουμε τη μοίρα μας δηλαδή.
1: Διατηρούμε την ψυχραιμία μας.
0: Διατηρούμε
1: κάποια στιγμή όμως mm-hmm. μπορεί και να χαθεί η ψυχραιμία και τότε δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Γιατί αυτό που θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο να παίξουμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας εκτός έδρας, εντός εκτός έδρας, έτσι δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί. Και για τον κόσμο τον ίδιο, ο οποίος χάνει έτσι, ό,τι πολύτιμότερο είχε φτιάξει στο μυαλό του ότι θα γινόταν. Γιατί είπα στην αρχή της εκπομπής ότι για μας οι Κυριακές αυτές ήταν μια ιεροτελεστία. Δεν ήταν μια απλή Κυριακή. Πάμε στο γήπεδο.
1: Να τα ξέραμε, Δημήτρη, να μπήκαμε πουθενά.
0: Ναι.
1: Να τα ξέραμε, αλλά τότε μας υποσχόταν ότι ο Δήμος είναι δίπλα στην ομάδα. Εμείς είμαστε δίπλα σας.
0: Και άλλοι πολιτικοί φορείς. Και άλλοι τέτοια το λέγανε.
1: Είναι όλοι αδιάφοροι. Mm-hmm. Δεν νοιάζεται κανείς. Ναι. Εκεί που πραγματικά νοιάζονται, βρίσκουν τη λύση, στεκρώνονται τε. Mm-hmm.
0: Σωστά. Η διοίκηση μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να βάλει μέσα, να κάνει εργασίες ή να βάλει δικά της συνεργεία.
1: Τώρα παιδιά, να φτιάξουμε και το γήπεδο.
0: Εντάξει. Και αυτό μπορεί να γίνει. Στο τέλος μου φαίνεται. Γελάμε τώρα, αλλά δεν γίνεται τα πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ βλέπω τώρα όμως ότι η ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει ένα παιχνίδι 300 χιλιόμετρα μακριά.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι. Είναι λυπηρό όμως αυτό, είναι λυπηρό.
1: Λυπηρό είναι αυτό, λυπηρό είναι για κάποιοι χεράκια και που δεν τους νοιάζει καθόλου η κατάσταση και τους αρέσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε όλες μέρες.
0: Μπορεί να την εκμεταλλεύονται για κάποιοι άλλοι τέλος πάντων.
1: Ελά.
0: Μπορεί να την εκμεταλλεύονται.
1: Βεβαίως, προς άλλες σκέφτες, αλλά να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αντιγύσει. Mm-hmm.
0: Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε δύο ομάδες οι οποίες παίζουν σε εθνικές κατηγορίες, σε μεγάλες κατηγορίες και δεν έχουν γήπεδο, έτσι, απίστευτο. Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αλήθεια, είναι τη 2026.
0: Είναι αυτό το 2026.
1: Το 2026. Ναι. Αυτά, πάνω να πούμε τίποτα για την ομάδα τώρα που ανέβηκε πίεση.
0: Λοιπόν, πάμε στην ομάδα μας. Ναι, πάμε ένα λίγο να δούμε. Γιατί ευτυχώς που είχαμε και ήταν τηλεοπτικό το παιχνίδι αυτό και είχαμε εικόνα και είδαμε πολλά πράγματα. Είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο, είδαμε παίχτες με εμπειρία να διαχειρίζονται ωραία το τέτοιο. Ήμασταν άτυχοι, ήμασταν και, και ο διαιτητής μας καταδίκασε με ένα πέναλτι το οποίο θεωρούμε ότι δεν ήταν. Σε γενικές γραμμές όμως μπορεί να αιτηθήκαμε, όμως κρατάμε την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και τα καλά αποτελέσματα με τέτοιες εμφανίσεις.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δεις, για πέναλτι δεν συζητάμε καν, δηλαδή δεν υπάρχει, δηλαδή ότι, ούτε ότι διαμαρτυρόμαστε ούτε ότι το αμφισβητούμε, είναι, για γέλια είναι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς λυπάμαι, το είπα και στον διαιτητή, του είπα ότι έχει κανένα τεράστιο λάθος. Μου απολογήθηκε κάπως απολογητικά ότι μπορεί να έχω κάνει λάθος, δεν το έκανα επίτηδες, εντάξει, και εγώ είδα τρεις παίκτες στην μακάρα μου, λέει, κάποιος και ένα τάκ.
0: Άκουσε και ένα τάκα.
1: Τα μέτρα ήταν, έχει κάνει τεράστιο λάθος. Θα πω ότι έχει κάνει τεράστιο λάθος γιατί η υπόλοιπη διαιτησία του στο σύνολο του αγώνα ήταν καλή. Δυστυχώς θα το πληρώσουμε και αυτό. Έχουμε γίνει.
0: Τι να πούμε τώρα, πραγματικά δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή δίνει αυτό το πέναλτι στο 8 λεπτό και λέω τώρα τι δίνει ο άνθρωπος. Μετά ουσιαστικά παίζουμε ένα τόσο ωραίο ποδόσφαιρο. Είχαμε το δοκάρι, είχαμε χαμένες ευκαιρίες. Δηλαδή η ευκαιρία του Χουάντερ, ας πούμε, το δοκάρι και το πέναλτι είναι τρεις ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το μάτς.
1: Και το Γευθομήτρου.
0: Και το Γευθομήτρου, ναι, ναι. Εντάξει.
1: Ναι, πάει πάνω του.
0: Ναι, πάει πάνω στο τερματοφύλακα η μπάλα.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα το δοκάρι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο συνήθως επικρατεί η δικαιοσύνη. Μπορεί όχι στο ένα παιχνίδι, αλλά στο σύνολο των 30 παιχνιδιών επικρατεί η δικαιοσύνη. Οπότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Η ομάδα έχει ενισχυθεί, έχει αποκτηθεί ο Αναστασόπουλος, έχει αποκτηθεί ο Καρύμ, ο οποίος είναι ήδη στη ζάκη του και αύριο το πρωί θα αποκτάψει την ομάδα.
0: Ωραία.
1: Σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις που θα του γίνουν. Το βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε και κάτι παραπάνω στην επίθεση. Δυστυχώς όμως τα οικονομικά περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά.
0: Το λογικό
1: είναι. Και δεν θέλω να προχωρήσουμε σε κάτι.
0: Με τόση οικονομική αιμορραγία, τι να προχωρήσουμε τώρα. Τι να πρωτομπαλώσουμε τώρα, έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πρωτομπαλώσουμε, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Όταν κάνεις ένα σχεδιασμό και λες ότι εγώ με την Ελλάς Ήρου θα έβγαζα 20.000 από τα εισιτήρια. Ότι θα βγάζαμε, ας πούμε, 30.000.
1: Ό,τι σχεδιασμός έχει γίνει, έχουν πάει όλα στον κάλαθο των αχρήστων. Τα ποσά είναι τεράστια. Εδώ δεν διοικούμε ομάδα με αερά.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για τεράστια ποσά. Έτσι. Δηλαδή, να μην λέμε τώρα νούμερα στον αέρα, γιατί.
0: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Εντάξει.
1: Είναι μεγάλα ποσά, οι υποχρεώσεις είναι συνεχείς. Τα έξοδα μηδαμινά.
0: Όχι μηδαμινά, δεν υπάρχουν έσοδα.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Από πού να πάρουμε έσοδα, από τα διαρκείας, από τις ταμπέλες, από τις διαφημίσεις, από πού να πάρουμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι, όλη η μέρα πρέπει να είναι η διοίκηση και να βάζει το χέρι στη τσέπη και να πληρώνει. Αυτή είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, ο Δήμαρχος λέει, άμα μας αρέσει, άμα δεν μας αρέσει, δεν μας μπορείς.
0: Εντάξει, και ο Δήμαρχος είπε και στο Λεβάντε ότι, παιδιά, εσείς είστε, εγώ φταίω που ανεβήκατε. Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι αν πάμε με αυτή τη λογική, έτσι, εντάξει, να τα κλείσουμε όλα, να πάμε στα σπίτια μας, να μην κάνουμε τίποτα, ας πούμε. Και να κάνουμε ό,τι βολεύει το Δήμο.
1: Ο Δήμαρχος θέλει να κάνουμε καρναβάλια.
0: Εντάξει, ας κάνουμε τις γκιόστρες, τα καρναβάλια και να πηγαίνουμε και τα ταξίδια μας στις τουριστικές εκθέσεις. Εκεί είμαστε καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Εμείς όμως που θέλουμε τον αθλητισμό, θέλουμε να αφιεθεί η νεολαία μας. Θα αρχίσει ένα πρωτάθλημα στο τοπικό και δεν έχουμε γήπεδα. Ποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά?
1: Κάτσε να δεις εκεί. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
0: Κάτσε να δούμε. Εντάξει.
1: Πρώτη να παίξουν οι ομάδες.
0: Ναι, δεν ξέρω. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε και θα δούμε. Λοιπόν. Γεια χαρά. Τι να πούμε, ρε παιδί. Η K19 λέει που θα παίζει ο φίλος μου Γιάννης. Πού θα παίζει η K19? Εδώ δεν μπορεί να παίξει μεγάλη. Η K19 μπορεί να παίξει στο γήπεδο του Μαχαιράδου. Λέω εγώ τώρα, μπορεί ή δεν μπορεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, 4:25 η ώρα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής. Θα πρέπει να κλείσω λίγο, να πάω να δω και λίγο το, έτσι, το γιο μου τώρα. Μου πείτε, επιτρέπετε. Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς. 4 η ώρα τηλεοπτικό αυτό το παιχνίδι. Θα πάω να δω λίγο το Ραφαήλ. Από την ΕΡΤ 2 το παιχνίδι, αυτό μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά. Έτσι, από το ελεύθερο κανάλι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μείνατε σε αυτή την ώρα εδώ στο El Clásico. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηριχτές. Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, Φύσιο Ζάντε Νίκο Κουρούμολο, Κρυοπολίο Πίλικα, Καλλινικό Παραγωγή Κρασιού Γαλλικάδο, Σάκη Βούλτσο, Κάτσα από Ταβέρνα Δασκαλάκη, Βένου Πίτσι Μπάρτσο Ζηλεβί, Ζάχαρο Πλαστείο Βερίκιο, Εμπορική και Εκλαβαζινή Σου Παγκαλισμάρο στην Αγριλιά, Στρωματοπία Ζάκη του Σοκάτο Γερακαρίο, Πολυκατάστημα Καβαρέλη στα Τουρέικα, Διανόμη Πετρελό Θερμασή, Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργάσι, Γκίσμο στο Ανακαιρικό Web, εφαρμογέ, ψηφιακέ διαφημίσει, Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλη Παναγιώτη, Ακαδημία Αψάκυνθο, Ανδρέα Παπαδρέου και Αναστάσιο, Διανομή Τροφίμων και Μπορευμάτων στα Καμπασέικα, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφωνών Λοποτέ Συνδρόμο Αεροδρομίου, Βαλερόζο, Γιώργο Μουζάκη, Αλεξάνδρου 83, Κάτω Λαμπίκο Στάθη Καραμαλίκη, Πλυντήριο Αυτοκίνητων Μπαρμπέρικο, Δημήτρη Καλογερία, Αγίου Λαζάριο 117, Αλέκο Καλογέρη, Αλέξ Φρούτ, στην Καμάρα Αγίου Λαζάριο και στον Πλάνο, Καφέ Κάπου, Μουτσά Μάρτεν Εγκου 6 και στα Τουρέικα, Φούνο του Κόου Δωρή και Νύση Δραγώνα, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθη Μπάστα, Βασίλη Χριστοδουλόπουλο, Τζάμια Κρίσταλα Καθρά τη Γιάννη Νακάγκελα στο Καλαμάκι και Μάγκο στην παραλία του Λιβύη Τάκη Γκλαβά. Εμεί θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα αύριο, παιδιά, την ίδια πάντα ώρα. Τρίτη, έτσι. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Θες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

ζεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Γιατί με την πίπονη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε, θα συμπληθεί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λουίζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έλα στην παρέα μας, πατέρα.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγουλή. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών της Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί είναι πιθανό να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε το ίστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζωνάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκαια τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου βρίσκονταν εκεί, στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόθεσε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλας και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τη δικαιολόγησε δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλτικής, στη Βόρεια Πολωνία, ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι η τίμη του πετρελαίου Brent, με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαιαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντας στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών στα ενεργειακά εμπορεύματα. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κατέλαβαν περισσότερα στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη σύλληψη 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατ' εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές αιστείες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Δύο νέες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική και σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα. Για τη φωτιά στην Κασάνδρα εκδόθηκε 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Για 15η συνεχόμενη μέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Αντιδράσεις προκαλεί στις Βρυξέλλες η κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει μετά από εφόδους και συλλήψεις 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί και να εγγυάται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή το σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη μία, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ6 του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και Θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω νινά δεν

0: Βόρει 4 με 6 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Μαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είμαστε στο Sky 100,3 και είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης από σήμερα κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα και είμαστε τώρα στα 11 λεπτά μετά τις 5.
1: Περάσαν και όλα στα πρώτα 11 λεπτά. Είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος ξανά πάλι τα ίδια στο Sky 100,3 για άλλη μια φορά. Στην επάνωδο μας εδώ πέρα, στα Πάτρια Εδάφη, τα οποία αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε.
0: Έτσι λοιπόν, για όσους δεν θυμούνται, ήμασταν εδώ στο Sky 100,3 πριν από 13-14 χρόνια, αλήθεια είναι. Σαββατοκύριακο είμαστε.
1: Ναι.
0: Οπότε ξαναγυρίζουμε και...
1: Είμαστε εδώ, η Δήμητρα, εδώ μαζί μας. Γεια σου Δήμητρα, σε θυμόμαστε από τότε. Δήμητρα, πάλι εδώ. Λέγαμε αν έχουμε τίποτα αλλαγές στη ζωή μας και τα λοιπά. Και βάλαμε και οι δύο τα γυαλιά της προσβιοποίησης και λέμε: η μόνη αλλαγή είναι τα γυαλιά. Ευτυχώς.
0: Δήμητρα Σαματίου, λοιπόν.

0: ρύθμιση του ήχου, δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο Ρούλα Βερτάκου και Ελένη Μπουλιέρη. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εντάξει, δύσκολη μέρα για πολλούς λόγους. Η δισογραφία περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη και μάλιστα σήμερα με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, συνθήματα όπως Αθάνατος και Γεια σου Γιώργο, και από την υπόκρουση τραγουδιών, το αγαπημένοι φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιώργο Μαζονάκη, τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο. Πολύς κόσμος, από χτες κιόλας, πολύς κόσμος, ένας τραγουδιστής ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό, ακόμα και αν δεν άκουγες αυτή τη μουσική, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό έδειξε, ναι, ναι. Αυτές οι μέρες αυτό έδειξαν, πραγματικά έδειξαν, όσο και αν ακούγεται κοινότυπο και αν έχει ακουστεί και αν έχει υποθεί, αυτό έδειξαν αυτές οι μέρες, ότι τον αγαπούσε πάρα πολύς κόσμος, κυρίως για το ότι ήταν αυτό που έβλεπες από τον Μαζονάκη, ότι ήταν αυθεντικός άνθρωπος, original.
0: Ο αρχιεπίσκοπος,
1: ούτε φωνή έψαξε, ούτε τραγούδια, ούτε είδος τραγούδαγε, ούτε τη φόραγε, τίποτα.
0: Σκέφτηκα λοιπόν εξής, βλέποντας αυτή όλη την αγάπη που έχει ο κόσμος, διάβασα, έκανα και τα λοιπά. Αυτό που υπάρχει το ενδιαφέρον με την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη είναι πιο προσωπική η σχέση που έχει με τον κόσμο και πιο ανθεκτική στο χρόνο. Γιατί ποτέ δεν έδωσε την αίσθηση του κατασκευασμένου λαϊκού ειδόλου. Ακόμα και όταν ήταν στην κορυφή της εμπορικής επιτυχίας, υπήρχε πάνω του κάτι εντελώς αντισυμβατικό. Και ήταν, ας πούμε, και η ευαλωτότητα αυτή που τον έκανε πάρα πολύ αγαπητό και ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη, και αυτό το κυρίως που δεν ήθελε να είναι αρεστό σε όλους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο δημιουργεί ένα ψυχαναγκασμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πασιλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με ευαισθησίες, πνευματικές αναζητήσεις, αθόρυβη φιλανθρωπική δράση, και όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν ένα παιδί του Θεού, στάθηκε πάντα ανώνυμα και σιωπηλά σε όσους είχαν ανάγκη, ανέφερε ο κύριος Ιερώνυμος.
1: Αυτό θέλω να το πούνε πάρα πολύ, και, ναι, και άνθρωποι, ναι, που βοηθήθηκαν, ναι, και άνθρωποι που έχουν ακούσει για τον τρόπο που λειτουργούσε, για τη συμπεριφορά του. Αλλά αυτό το αυθόρμητο που είχε, το ότι δεν τον ένοιαζε πώς θα βγει, τι θα κάνει.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Τυχείο που αγαπήθηκε πάρα πολύ, την ανάγκη να ξανασηκωθείς. Και ήταν από τα βασικά υλικά φυσικά του λαϊκού τραγουδιού. Αλλά δεν αρκεί να τα τραγουδήσεις, αρκεί να καταλάβει ο ακροατής ότι αυτά τα έχεις νιώσει και εσύ ο ίδιος. Αυτό είναι δηλαδή. Δεν έχεις την απόσταση με τον ακροατή ή με τον άνθρωπο που ακούει το τραγούδι σου, που μπορεί να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Και αυτό το
0: κατάλαβε. Και βέβαια τα πολλά χρόνια καριέρας που τον ακούσαν άνθρωποι στα 20 τους, τον ακούσαν και στα 50 τους, ναι, 30 χρόνια καριέρας.
1: Την είχε αυτή την οικειότητα, γιατί, πώς το λένε, παρέμενε, δεν ήταν τυχαίο το ότι ήταν παιδί της γειτονιάς και, ναι, γι' αυτό είχε πει και θέλει να ξαναγυρίσει στη γειτονιά. Αλλά την είχε αυτή την οικειότητα και την έδειξε όλος ο κόσμος την οικειότητα που είχε αποκτήσει μαζί του. Δηλαδή δεν ήταν καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Τώρα, πόσος κόσμος μαζεύτηκε και τι έγινε.
0: Καλά, αυτά δεν έχουν και μεγάλη
1: όλα
0: σημασία.
1: Αυτά, δηλαδή, πέρα από το κομμάτι, ας πούμε, της ανθρώπινης σχέσης και το ότι πολύ απλά κρίμα που πήγε το παιδί τόσο νέο, ας πούμε.
0: Και με τέτοιο τρόπο,
1: Και με τέτοιο τρόπο, φυσικά, και με τέτοιο τρόπο, μην το ξεχνάμε. Τώρα, ποιος πήγε, πόσοι πήγανε στο αυτό, χτες το βράδυ στην Αγρύπνη και σήμερα στην Κηδεία, πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Αν βγάλανε, ας τον κόσμο να εκφραστεί όπως θέλει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό, ότι ο κόσμος, υπάρχει κάποιος ο οποίος ενοχλείται από αυτό. Δεν νομίζω ότι είχε δημιουργήσει αντιπάθειες ο Μαζονάκης.
1: Όχι, Μαζονάκης. Λέω, ο καθένας κρίνει τώρα. Αυτοί τώρα πάνε και βγάζουν selfie.
0: Εντάξει, γιατί η μειοψηφία τώρα πάντα θα υπάρχει. Σε μια εποχή λοιπόν social media που το κοινό αναζητά κάτι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ απλό και το πολύ βασικό, ότι πίσω από την εικόνα υπάρχει ένας πραγματικός άνθρωπος, και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε Είναι μερικά πράγματα που ξέρεις, προσπαθείς να εξηγήσεις, γιατί δεν το έχεις δει αυτό πολύ συχνά. Αυτό που έχει συμβεί τώρα αυτές τις μέρες δεν το βλέπεις. Και βέβαια υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία που είναι παράλληλα με τους δύο γιατρούς.
1: Δημιουργείται
0: παράλληλα με τους δύο γιατρούς. Όπως ακούσαμε.
1: Φαντάζομαι ότι μόλις φύγει ο Δίνη, ας πούμε, που χάθηκε ο Μαζονάκης, μετά θα πει.
0: Όπως ακούσαμε, ναι, και στο δελτίο ειδήσεων, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και βέβαια εκεί υπάρχει και μια άλλη ιστορία, το πόσο με τις υποδομές, τις άδειες, μας αφορά όλους μας. Έχει πραγματικό ενδιαφέρον, υπάρχει πραγματικό δημόσιο ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας, πέρα από το αν ήταν γνωστό η πρόσωπο ή όχι, αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, και αν ο πολίτης που περνάει από μια τέτοια πόρτα ενός ιδιωτικού ιατρείου να ξέρει ότι η πράξη που πρόκειται να υποστεί γίνεται σε ένα χώρο πραγματικά κατάλληλο και ασφαλή, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο φαντάζομαι θα συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: δεν λέω
1: ναι.
0: Θα λυθεί, γιατί
1: ναι,
0: πολλές φορές έχουμε ακούσει υποσχέσεις, έχουμε ακούσει εξαγγελίες κτλ. Αλλά πλέον έχει επισημανθεί και πλέον περιμένουμε, ας πούμε, να υπάρξει μια λύση, γιατί δεν μπορεί τώρα να πηγαίνει σε ένα ιατρείο που αυτό διαφημίζεται για κάτι και τελικά να μην είσαι ασφαλής.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρεις ότι. Ναι, γιατί αν ήξερες ότι δεν είσαι ασφαλής, δεν θα πήγαινες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ, πολύ.
1: Και δεν μιλάμε για ένα.
0: Είναι πολύ βασικό.
1: Και δεν μιλάμε για ένα εμπορικό μαγαζί που το διάλεξε να πας. Μιλάμε ιατρείο. Βέβαια. Δηλαδή παίζει με την υγεία. Αν το κομμάτι το οποίο πας για να φτιάξεις θεωρητικά την υγεία σου είναι από μόνο του δεν δουλεύει καλά, είναι παράνομο, είναι ότι δεν έχει ελεγχθεί, τότε καταλαβαίνεις τι φόβο μπορεί να έχεις απέναντι στη ζωή σου. Έτσι.
0: Δεν είναι το μοναδικό κριτήριο να υπάρχει ένας γιατρός μέσα στην αίθουσα, μέσα στο χώρο αυτό. Πρέπει να υπάρχουν υποδομές, πρέπει να υπάρχουν άδειες, εξοπλισμός ασφαλείας, πρωτόκολλο για το τι συμβαίνει αν κάτι πάει στραβά. Είναι όλα τα ζητήματα αυτά τα οποία, γι' αυτό λέμε ότι είναι δύο παράλληλες ιστορίες. Ένας πολύ αγαπητός τραγουδιστής και ο τρόπος που έφυγε. Που ο τρόπος που έφυγε αφορά όλους μας.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι μας πηγαίνουμε σε ιατρία, όλοι μας πηγαίνουμε ενδεχομένως να κάνεις μια επέμβαση κάπου που δεν είναι νοσοκομείο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν θες να αισθάνεσαι ασφαλής.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα αισθάνεσαι ασφαλής εκεί, με ποιο τρόπο θα αισθάνεσαι ασφαλής. Είναι μια ιστορία η οποία λειτουργεί παράλληλα.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: Και ένας τέτοιος μηχανισμός, μια τέτοια ειδικότητα, σε εισαγωγικά πάντα ειδικότητα, που θα έπρεπε να έχει, ας πούμε ότι είχε αυτό το ιατρείο που έλεγε ότι είχε, δεν είναι μόνο για να πας για να, αυτά που ακούγονται, για να γίνεις νέος, για να ανανεωθείς, για να κάνεις. Έχει και ιατρικές προεκτάσεις. Δηλαδή, πας για να. Υπάρχουν αρρώστιες τις οποίες θεραπεύονται με αυτή τη μέθοδο. Παιδιά, μικρά άνθρωποι.
0: Εννοείς για τους γιατρούς αυτούς συγκεκριμένους.
1: Όχι, ενώ το μηχάνημα που κάνει αυτή την.
0: Το μηχάνημα, ναι.
1: Κατάλαβες. Είναι, πώς το λένε, δεν είναι μόνο για. Δεν είναι ομορφιά. Δεν πας εκεί πέρα για να βάλεις, πώς το λένε, για να ξαναγίνεις νέος. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά και δεν κάνει. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια του πολίτη.
0: Να νιώθει ασφαλής και κατοχυρωμένος ο ασθενής.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 210 ή να με επικοινωνείτε μαζί μας 210-4800-170-174 μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και βέβαια στο Viber 698-123-1003. Το λέμε πρώτη φορά, οπότε συγχωρήστε μας αν δεν το λέμε σωστά. Όχι σωστά, λέμε τους αριθμούς. Ναι, το τραγουδιστό. Που...
1: Είναι πολλοί αριθμοί, ναι. Είναι πολλοί αριθμοί που
0: έτσι
1: πρέπει να μάθουμε.
0: Λοιπόν, στο μικρόφωνο λοιπόν του Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: και, και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας με το καλημέρα. Ξεκινήσαμε με το You Know I'm No Good, ήταν η Rolling Stones, αλλά σε ένα τραγούδι της Amy Winehouse. Αυτό εδώ πέρα είναι η ίδια η Amy Winehouse, άλλο ένα κορίτσι το οποίο έφυγε άδικα, μικρή, νωρίς, με στεναχώρια πολύ, γιατί πάντα ο θάνατος είναι στενάχωρος, αλλά σε αυτές τις ηλικίες τα 27 είναι πολύ δυσάρεστο. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε, 14 Σεπτεμβρίου του 83 γεννήθηκε η Amy Winehouse, Αγγλίδα, Βέρα Αγγλίδα. Μερικά χρόνια μετά μάλιστα, έξω από το Camden, έστησαν ένα άγαλμα χάλκινο, υπάρχει ένα χάλκινο άγαλμα. Μάλιστα μπορεί να μην το δεις γιατί είναι στο ύψος της, είχε πολύ πλάκα το ύψος της, δηλαδή γέλαγε και η ίδια, γι' αυτό λέει είχε κάνει όλη αυτή την αφάνεστα μαλλιά της, την κομμωτική της σφίγγας, για να φαίνομαι λίγο πιο ψηλή, το οποίο δεν την απασχολούσε, πλάκα έκανε.
1: Και ήταν μια τραγουδίστρια και αυτή πάρα πολύ, πάρα πολύ αγαπητή. Και θυμόμαστε σαν ένα κορίτσι που είχε φοβερό ταλέντο και μια φοβερή ευαισθησία που δεν κατάφερνε πάντα να προστατεύσει τον εαυτό της από όσα συνέβαιναν γύρω της. Και μάλιστα έμοιαζε να τραγουδά σαν να μην μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Με την καλή έννοια το λέω αυτό. Υπήρχε μια αλήθεια στη φωνή της, σχεδόν άβολη. Και έμοιαζε σαν να ανοίγει κάθε φορά λίγο περισσότερο την προσωπική της ζωή μπροστά μας. Πολλά τραγούδια της Amy αναφέροντας τον εαυτό της και σε αυτά που βίωνε, και είχε πάρα πολύ, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι δεν έμοιαζε ποτέ να τραγουδά για να εντυπωσιάσει. Μια τόσο διάσημη τραγουδίστρια, ας πούμε, να καταφέρνει να το έχει αυτό, και δεν το έκανε επιτηδευμένα. Ναι. Το έκανε γιατί το νιώθε, το έκανε γιατί ήταν αυτή. Ήταν μια πάρα πολύ αυθεντική τραγουδίστρια.
0: Ναι. Ήταν το κορίτσι που, όπως έχουν πει όσοι την γνώρισαν από παιδί, ότι οι πρώτες της λέξεις, οι πρώτες της ανάσες ήταν τραγούδια. Θα είχαμε κι εμείς, και εκείνη φυσικά να ήταν στη ζωή, θα είχαμε την τύχη να τη δούμε 22 Ιουνίου του 2011. Είχαμε πάρει εισιτήρια για αυτή τη συναυλία, αλλά μερικές μέρες πριν είχε δώσει μια πολύ κυκλοφορούν δυσάρεστες εικόνες, ένα πολύ άσχημο βίντεο από την εμφάνισή της μερικές μέρες πριν στο Βελιγράδι, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Βελιγράδι, όπου δεν τα πήγε καθόλου καλά, ήταν χάλια ψυχολογικά, χάλια σωματικά, έχανε τους στίχους, δεν έβλεπε μπροστά της, παραπατούσε, άφησε στη μέση τη συναυλία και έφυγε, και τις επόμενες μέρες ακυρώσε αρκετές συναυλίες, μεταξύ των οποίων και αυτή του 2011 που θα την βλέπαμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Αυτός ο χώρος χρειάζεται, το Star System χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, και η ίδια δεν μπορούσε να προστατεύσει τον ίδιο τον εαυτό από όσα συνέβαιναν γύρω της. Και γι' αυτό, ας πούμε, είχε το τέλος που είχε.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς μια φοβερή περίπτωση τραγουδίστρια, με τρομερή φωνή και ιδιαίτερα αγαπητή, ήταν και αυτή πάρα πολύ αυθεντική.
0: Ναι, ένα σοκαριστικό, γιατί μόνο έτσι μπορείς να το πεις. Θυμάσαι όταν το είχαμε πρώτο δει, ένα σοκαριστικό ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί για την ζωή της, το Amy. Καταγράφει κάθε στιγμή της πορείας της, καταγράφει κυρίως το περιβάλλον της. Εκεί πέρα μένεις πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Πώς το περιβάλλον της, και όταν λέμε περιβάλλον,
1: ο πατέρας της. Ο πατέρας της. Ναι, στο Amy νομίζω παίζει η ίδια. Είναι αυτοβιογραφικό και έχει γίνει και μια ταινία πρόσφατα που παίζει μια ηθοποιός καινούργια κι αυτή. Οπότε είπαμε ότι.
0: Ναι. Αυτή η ιστορία λοιπόν με τον πατέρα της, όπου και εκείνη εξομολογείται πόσες φορές την είχε φέρει στα διέξοδα, αλλά πατέρας της ήταν. Δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι αυτός ο άνθρωπος θα κοιτάει μόνο την κόρη του σαν μπίζνα και όχι το παιδί του.
1: Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι μια μέρα, πέρα από την Amy Winehouse, που αφορά πάρα πολύ τα πρόσωπα στην Ελλάδα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης και έφυγε από τη ζωή και η Ειρήνη Παπά, δύο τεράστιες προσωπικότητες.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
6: Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πρώτο φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλο. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών της Καρνιάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Σε στενό οικογενειακό κύκλο, το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στην εξώδιο ακολουθία στην Οίκαια για το τελευταίο αντίο στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαίου αγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στη σύλληψη 40χρονου στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Και ο καιρός. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο Τρίτη στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 27 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είναι 25 λεπτά πριν από τις 6. Εδώ λοιπόν στο Sky 100,3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που διαβάζουμε. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικά. Και ο Γιώργος Ομουρούτης, εντάξει, φίλος.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Ομουρούτης.
1: Έλα, πες και τα άλλα που είναι.
0: Η Λίδα, ο Βασίλης και τα λοιπά. Η Σοφία και αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, μας βρίσκουν και από πάρα πολύ παλιά. Αυτό είναι το συγκινητικό. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που μας άκουγε εδώ και 25 χρόνια, 30 να πω.
0: Έτσι. Γιατί και εμείς είμαστε.
1: Τα έχουμε
0: τα χρονάκια μας. Έχουμε μιλήσει και ακούμε πολλές φορές και διαβάζουμε για την Αθήνα, για τη σημερινή κατάσταση της Αθήνας. Η Αθήνα, η οποία συνεχώς πάει τα ρεκόρ με τους τουρίστες. Ήταν ένα άρθρο που έγραψε στην Καθημερινή ο Νίκος Σοβατόπουλος. Η Αθήνα, η παρέτηση της πόλης έγινε κανονικότητα. Και αναφέρεται σε κάποια θέματα τα οποία, εντάξει, είναι σοβαρά σε μια πόλη που θέλουμε, ας πούμε, να είναι κόσμημα και να αποδέχεται τόσους
1: τουρίστες. Πολύ σοβαρά, βέβαια.
0: Και μάλιστα αναφέρεται στον πρόσφατο βανδαλισμό του Ανδριάντα του Παναγή Βαλιάνου, ο οποίος αντιμετωπίστηκε βέβαια άμεσα από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Όμως αυτό το περιστατικό ανέδειξε για μια ακόμη φορά ένα ευρύτερο πρόβλημα, την απουσία μιας στρατηγικής για την προστασία και συντήρηση του δημόσιου χώρου στην Αθήνα. Ένα παράδειγμα, και όσοι έχουν περάσει εκεί από τη Σταδίου θα το έχουν δει τελευταίους μήνες, μπορεί και χρόνια, είναι αυτή η τρύπα του Κατράτζου στη Σταδίου, που μένει έτσι όπως είναι, κοντεύει να γίνει δάσος εκεί πέρα, να γίνει ζούγκλα κατά κύριο λόγο, και σε διάφορα άλλα σημεία όπως η Ακαδημία Αθηνών, που γίνονται βανδαλισμοί, γκράφιτι και τα λοιπά.
1: Ακαδημία είναι που έχει κάτι λαμαρίνες μπροστά εδώ και πόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι,
1: και το μόνο που κάνουν είναι να σβήνουν τα γκράφιτι, όπως λες εσύ, και για να τα καθαρίζουν από τα γκράφιτι. Οι λαμαρίνες δεν λένε να φύγουν από εκεί.
0: Αυτός ο κατακαιρματισμός των ευθυνών, αποσία ελέγχου, έλλειψη κουλτούρας συντήρησης γίνεται, αλλά δεν υπάρχει αυτή η στρατηγική που λέμε. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική σε όλο αυτό. Γιατί χρειάζεται μια επανεκκίνηση η Αθήνα. Και δεν είναι θέμα μόνο δημοτικής διαχείρισης. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική προτεραιότητα. Όταν, ας πούμε, υπάρχει ένα βανδαλισμένο άγαλμα, ένα σπασμένο πεζοδρόμιο και αυτά, δεν έχουν μια στρατηγική αντιμετώπισης και άμεσης. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Γιατί χρειάζεται, ας πούμε, μια προστασία, χρειάζεται ένα μηχανισμό. Αυτούς τους λεγόμενους έτσι αυτοματισμούς η πόλη της Αθήνας, γιατί δεν είναι δύσκολο να γίνει.
1: Αυτό είναι ότι δεν είναι δύσκολο να γίνει. Αυτό ακριβώς δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, το προστάτο παράδειγμα της τοποθέτησης, αυτό το υπέροχο παγκάκι με τον Εκαβάφη πάνω στην
0: Ελλάδα. Το βανδάλισαν.
1: Μπράβο. Δύο μέρες, τρεις μέρες μετά από το παγκάκι, πήγαν και το βανδάλισαν. Την επόμενη μέρα το είχαν ξαναφτιάξει. Θα μου πεις, είναι το ίδιο μέγεθος να φτιάξεις τη μύτη και τα γυαλιά του Καβάφη που έσπασαν από να φτιάξεις τα δύο. Αλλά ωραία, ας μην πάρει δύο μέρες. Ας πάρει δύο μήνες, τρεις μήνες, πέντε μήνες, ένα χρόνο.
0: Και το
1: αλλά
0: θέμα,
1: να δεις ότι ξεκινάει να φτιαχτεί.
0: Το θέμα δεν είναι η καταστολή. Το θέμα είναι να υπάρχει άμεση αποκατάσταση. Γίνονται πράγματα στην Αθήνα. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο Αρσακείου. Είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, όμορφο στην Αθήνα. Και γίνονται και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Να μην είμαστε άδικοι. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις των βανδαλισμών υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν νοείται να μένει το γκράφιτι σε ένα τέτοιο χώρο, σε ένα νεοκλασικό, παραπάνω από μία μέρα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός να αντιμετωπίζεται αμέσως.
1: Ναι.
0: Και τώρα αυτό δεν είναι κατηγορία προς κάποιον.
1: Όχι.
0: Είναι θέμα δημιουργίας των λεγόμενων αυτοματισμών που λέμε.
1: Ναι. Γιατί η Αθήνα πηγαίνει, δηλαδή πολιτιστικά, πραγματικά, και το βλέπουμε καθημερινά, έχει πάει βήματα μπροστά. Πηγαίνει πάρα πολύ. Ακούς ανθρώπους τους οποίους δεν το περίμενες, και λέω από όλους τους τομείς, που λένε ότι ναι, αυτό το γκράφιτι είναι έργο τέχνης. Μπορούμε και το καταλαβαίνουμε πια. Όπως καταλαβαίνεις, ένα άλλο γκράφιτι το οποίο είναι ένας μην πω τίποτα, πήγε και έγραψε ό,τι του ήρθε εκείνη την ώρα. Το ένα είναι τα έργα τέχνης τα προστατεύουν. Έχουμε δει γκράφιτι στην Αθήνα σε μεγάλους τοίχους που δεν τα έχει πειράξει κανείς, που τα έχουν φωτίσει κιόλας.
0: Ακόμα όμως και να φτιάξει ένα ωραίο γκράφιτι, μπορεί να πάει κάποιος να το χαλάσει. Είναι αυτό που λέμε ότι η έλλειψη φροντίδας δεν μπορεί να κανονικοποιείται. Καταλυμμένα οικόπεδα, κακότεχνα γκράφιτι, ξεβαμμένες διαβάσεις και όλα αυτά είναι ζητήματα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στα ωραία λοιπόν που λέμε στην Αθήνα, στα ωραία που λέμε εδώ πέρα του Sky 100,3, είναι και μια υπέροχη συναυλία σήμερα του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καλλιμάρμαρο λοιπόν, διότι η Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χριστός Μάστορας, ο Μόσιος Νταλάρας, Παπαγεωργίου, Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κωνσταντραταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη θα είναι εκεί για να ακούσουμε τραγούδια του αγαπημένου Μάνου Λοΐζου. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμα, όπως υπάρχει και η Μαρία στη γραμμή μας να μας πει τι γίνεται τώρα τέτοια ώρα. Μαρία!
2: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα, παιδιά. Πόσο χαίρομαι που τα λέμε. Καλή αρχή.
0: Τι καλή που είσαι.
1: Μαράκι, τι και εμείς τα ίδια χαιρόμαστε.
0: Για πες μας, Μαρία, τι γίνεται εκεί.
2: Λοιπόν, τώρα είμαστε εδώ με τη διευθύντριά μας, την κυρία Ποπουλίδου, και φτιάχνουμε μια
0: σκαλέτα.
1: Έφτασε κιόλας η Τζέννη, αλήθεια.
2: Η Τζέννη είναι ήδη, η Τζέννη είναι από το πρωί εδώ, λογικά δεν έχει φύγει, μάλλον και πήγε. Λοιπόν, φτιάχνουμε μια σκαλέτα για τη δύο-ωρη εκπομπή που θα ξεκινήσει στις 6 και συνειδητοποιήσαμε αυτό που είπατε πριν, ότι δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Δηλαδή δεν νομίζω ότι σε δύο ώρες μπορεί να χωρίσει, να χωρέσει ούτε το 1% των τραγουδιών που έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τη βοήθεια αυτών των κορυφαίων καλλιτεχνών που σήμερα θα βρίσκονται στο Καλλιμάρμαρο, να σκιαγραφίσουμε αυτή την προσωπικότητα η οποία για πάρα πολλούς λόγους είναι ιδιαίτερος ξεχωριστή. Αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή φτάσαμε 5 και 10, 5 και 4, ότι εκτός από τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που πάντα μας βοηθούν κάθε χρόνο σε αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός που είναι οι συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έχουν φτάσει ήδη και οι πρώτοι φίλοι μας οι οποίοι έχουν πάρει τις θέσεις τους μέσα στο Καλλιμάρμαρο.
0: Τόσο νωρίς, ε.
1: Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσουμε. Έχει μπει κόσμο
0: πολύ νωρίς.
1: Να κάτσει μπροστά ήδη.
2: Έχουν ανοίξει οι πύλες, άνοιξαν πριν από 10-15 λεπτά και ήδη οι πρώτοι έχουν πάρει θέση. Φυσικά, όπως είπατε, εισιτήρια υπάρχουν ακόμη, οπότε όποιος θέλει μπορεί απευθείας να έρθει στο Καλλιμάρμαρο και από τα εκδοτήρια που είναι ακριβώς μπροστά στον προάβλιο χώρο να πάρει το εισιτήριό του. Ανυπομονή να σας μιλήσει και ένας άλλος όμως, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου. Ο κύριος Γιάννης Κολοκυθάς.
0: Ω, κύριε Γιάννη.
1: Ω, Γιάννη.
0: Τι γίνεται, κύριε Γιάννη.
3: Καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Καλώς και πάλι, Γιάννη.
0: Καλώς σε βρήκαμε και πάλι.
3: Τα περισσότερα τα έχει πει η κυρία Σοκουρίδα, αλλά γι' αυτό θα κάνουμε εδώ πέρα. Είναι στις 6 είστε εδώ, θα κοιτάξω μια πολύ πάνω από πόλη της άστεγω για να απολαύσετε την μοναδική εμπειρία.
1: Βέβαια, να σκεφτείς Γιάννη, τι ωραία που τα είπε η Μαρία. Τους έχουν δώσει εσένα το χαλασμένο μικρόφωνο και η Μαρία έχει πάρει το καλό. Δεν ακούστηκε ένα γεια και ένα γεια στην αρχή και στο τέλος.
0: Θα δώσουμε οδηγίες για εισιτήρια πέρα από τα εκδοτήρια. Θα δώσουμε οδηγίες και μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι, ναι, καταρχάς να πούμε ότι το ωράριο του μετρό για σήμερα θα παραταθεί μέχρι τη μία η ώρα. Α, όχι, για όλα τα
0: τρόλεϊ,
1: μέσα.
0: Ναι,
1: για όλα τα μέσα. Τρόλεϊ, λεωφορείο, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ.
0: Συγκεκριμένα τρόλεϊ, γραμμές 2, 4, 10 και 11, λεωφορείο το 550, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ TAF 6.
1: Ο Γιάννης έφτιαξε το μικρόφωνο του Γιάννη.
0: Γιάννη.
1: Γιάννη, έφυξε.
0: Τίποτα. Χάρασε και τη Μαρία.
1: Χάρασε και τη Μαρία.
0: Εκτός αν το έχουν κλείσει.
1: Γιάννη. Εκτός αν χαίρεται πάνω, Γιάννη, να κάνει sound check, να τραγουδήσει.
0: Μια φοβερή στιγμή. Ακούσουμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό break και θα πούμε στη συνέχεια για όλα αυτά που θα δείτε απόψε.
4: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Ειδικό συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη.

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγχρονη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Λέγαμε προηγουμένως για τα εισιτήρια για τη σημερινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, στα εκδοτήρια στο συνήθω του σταδίου, μέχρι την έναρξη της συναυλίας και επίσης στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, στο Κολονάκι Τσακάλωφ 14. Όπως είπαμε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στο τρόλι γραμμές 2, 4, 10, 11, στο λεωφορείο στο 550, στον ηλεκτρικό, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ 4 και 6. Αν και είδα μόλις ότι η παράταση ωραρίου σε μετρό και τραμ μέχρι τις 2 τα τελευταία δρομολόγια από Σύνταγμα. Το βλέπω πριν, είδηση πριν από φρεσκότατη, πριν από 20 λεπτά.
1: Και όλη η αγάπη του Sky 100,3 για την αδάσωση για τα δέντρα, που δεν είναι κάτι καινούριο που τα ακούμε χρόνια και έχει συνδεθεί το όνομά του. Να ξέρετε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρελίων και τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για δράση προστασίας του περιβάλλοντος. Και κάτι πολύ ωραίο που διαβάζουμε τώρα εδώ στο δελτίο τύπου: στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, που κάθε χρόνο το καλοκαίρι τους έχουμε ανάγκη και κρεμόμαστε από τα χείλη, από την αντοχή, από τη δουλειά τους.
0: Κυρίως
1: και, και το χειμώνα τους ξεχνάμε, δεν από τίποτα άλλο, δεν από διαλογή. Το χειμώνα τους ξεχνάμε. Το καλοκαίρι πάλι το ίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί πάντα για μας. Με χειμώνα τη ζωή τους.
0: Έτσι είναι, στην πρώτη γραμμή. Δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες. Και επίσης ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, ανεβαίνει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει τον εμβληματικό Ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου, ένα έργο το οποίο το συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία. Έχει συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφηση. Όπως είπαμε λοιπόν, απόψε το βράδυ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καλή Μάρμαρο.
1: Λίγο ακόμα μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά μας εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Όπως λέγαμε προηγουμένως εδώ με τον Θοδωρή, κάθε πρώτη φορά στο ραδιόφωνο είναι σαν πρώτη φορά, είναι σαν την πρώτη δημοτικού. Οπότε μπορείτε να μας στείλετε οτιδήποτε θέλετε, κίνηση στους δρόμους, τι συμβαίνει, μια καλησπέρα, μια καλή τύχη στο Viber.
0: Για τα επόμενα 6 λεπτά.
1: Ναι, για τα επόμενα 6 λεπτά. 6-9-8-1-2-3-1-3. 6-9-8-1-2-3-1-3. Εντάξει, Δημήτρα, σωστά.
0: Σωστά
1: το επιματάκι.
0: Λοιπόν, για πολύ λίγο, ας πούμε για μια συναυλία που έγινε το Σάββατο, ένα αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν, στο ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το είχε οργανώσει ο γιος του, Άνταμ Κοέν. Όλοι θυμηθήκαμε βέβαια την Ίδρα, τη μεγάλη του αγάπη του Λέοναρντ Κοέν για την Ίδρα, όπου στην Ίδρα υπάρχει και οδός Λέοναρντ Κοέν. Είναι εκεί το σπίτι που είχε αγοράσει ο σπουδαίος τραγουδιστής το 1960, όταν είχε έρθει στο νησί, πολύ πριν γίνει γνωστός. Έψαχνε να βρει ένα ήσυχο και τόπο, και οικονομικό βέβαια, για να μπορέσει να αγοράσει ένα σπίτι, και το αγόρασε τότε. $1,500 είχε πάρει το σπίτι στην Ίδρα από κληρονομιά της γιαγιάς του.
1: Σκέψου, $1,500.
0: Εκεί είχε ζήσει με την Μαριάν Ήχιλεν, που ήταν και το γιο της, που το So Long Marianne, το τραγούδι από αυτήν το εμπνεύστηκε. Και βέβαια και το Bird on the Wire το είχε συνδέσει με την εικόνα των πουλιών πάνω στα τηλεφωνικά καλώδια του νησιού.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί του ήρθε η έμπνευση για το τραγούδι.
1: Το σπίτι έχει μείνει εκεί. Υπάρχει ένα. Ναι. Έχει τοποθετήσει ο δήμαρχος μπροστά μόνο μια ταμπελίτσα αυτή του δρόμου που λέει ότι οδός Λέοναρντ Κοέν. Το σπίτι το επιμελείται και το φτιάχνει και το προσέχει ο γιος του. Εκεί, όπως είπες, που πήγε το 60, όχι απλά δεν είχε αυτοκίνητο, που ακόμα δεν έχει.
0: Κάτι δεν έχει αυτοκίνητο.
1: Ναι, δεν έχει. Ναι, ναι. Εκεί δεν είχε και ρεύμα. Ναι. Γι' αυτό ακούμε κράπα γκρούπα τον Λέοναρντ Κοέν χωρίς ηλεκτρική. Ναι. Κιθάρα. Δεν ήταν ότι δεν είχε ενισχυτή, είναι ότι δεν είχε ρεύμα να πάρει τον ενισχυτή, οπότε τα έγραψε όλα ακουστικά. Αν και εκείνη την περίοδο που πήγε στην Ίδρα ήταν ακόμα ποιητής συγγραφέας.
0: 1960 ήταν πολύ,
1: δεν
0: πάρα
1: είχε
0: πολύ.
1: Δεν κιθάρα ακόμα
0: πάρα
1: να,
0: πολύ
1: να συνθέτει τη μουσική, ας πούμε.
0: Ονομάστηκε ο δρόμος Λέοναρντ Κοέν, βέβαια δεν έχει μετατραπεί σε μουσείο, έχει παραμείνει στην οικογένεια η κατοικία αυτή μετά το θάνατό του 2016, πριν από 10 χρόνια. Και έτσι λοιπόν έγινε και η συναυλία αυτή πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ σημαντική.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία συναυλία. Πέσανε σπουδαίοι καλύτερα. Ελπίζουμε να γίνει κάτι ωραίο. Βέβαια, εφόσον έχει την επίβλεψη ο γιος του, ο Άνταμ, θα γίνει κάτι καλό. Γιατί έχουμε δει σπίτια σε διάφορες πόλεις φοβερών προσωπικότητων της χώρας, τα οποία είναι, δηλαδή,
0: δεν τα σφυρίζουν. στη διάθεση της οικογένειας. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις γιατί δεν το κάνεις μουσείο, θέλω να το κρατήσω σπίτι. Δηλαδή, όχι, δεν μπορείς να πιέσει κάποιος.
1: Όχι, εκτός οικογένειας. Δηλαδή, ναι, το σπίτι του Καριωτάκη, ας πούμε, στην Πρέβεζα, ο Καριωτάκης ζούσε με ενίκιο εκεί.
0: Ναι.
1: Ένα απλό μυαλό δεν μπορεί να φανταστεί ότι το σπίτι που ζούσε ο Καριωτάκης συνεχίζει να νοικιάζεται και μπαίνει ο καθένας μέσα και μένει.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό, το λες εκεί στο Δήμο και λες, δεν θα κάνετε. Γιατί λέω, αφού με ενίκιο έμενε.
0: Γι' αυτό είναι ανάλογα με την περίπτωση. Δεν υπάρχει κάτι υποχρεωτικό, δηλαδή, να γίνεται κάτι μουσείο. Ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με τις διαθέσεις οικογένειας, όπου βέβαια υπάρχουν κληρονόμοι. Όπου υπάρχει και ιδιοκτητών. Σωστό και ιδιοκτητών. Πραγματικά μας συγκινούν πάρα πολύ τα μηνύματά σας. Πραγματικά. Και δεν περί αυτολογούμε. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι που μας ξέρετε τόσα πολλά χρόνια. Για όσους δεν μας ξέρουν, να πούμε ότι είμαστε με τον Τάκη 29 χρόνια μαζί. Κάνουμε ραδιόφωνο.
1: Θα περάσουμε εδώ τα 30. Πρώτα Θεός, θα περάσουμε εδώ τα 30. Φέτος θα γιορτάσουμε τα 30.
0: Εδώ, ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Θα είναι.
0: Λοιπόν, οπότε. Τι κάνουμε.
1: Τίποτα, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε τραγούδι. Λίγο πριν φύγουμε.
1: Να ακούσουμε τραγούδι, να πάμε μια ανάσα.

0: Λοιπόν, είπαμε όλοι μαζί μπορούμε 9 η ώρα το βράδυ. Όσοι δεν καταφέρετε να πάτε και μείνετε σπίτι, έχουμε να σας προτείνουμε κάτι. Έχουμε πρεμιέρα στο Sky Μπλε Ώρες στις 9 το βράδυ. Η νέα καθηλωτική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Εγγύηση για την επιτυχία η ομάδα αυτή. Κάνει πρεμιέρα λοιπόν στο Sky απόψε Δευτέρα στις 9 το βράδυ και μας μεταφέρει σε υπέροχες τοποθεσίες εκεί στο Πήλιο, που το αγαπάμε πάρα πολύ το Πήλιο.
1: Οπότε δεν το αγαπάει το Πήλιο.
0: Ποιος δεν το αγαπάει, είναι σωστό, σωστό.
1: Τόσο όμορφο μέρος, πραγματικά.
0: Έτσι.
1: Ελένη, σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χθοδωρή, έχουμε ήδη φοβερή πρόσκληση. Ελένη, μας καλεί το Σάββατο στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτρη, στη γειτονιά τη δική μου.
0: Ωραία.
1: Θα αναγκαστείς να κατέβεις. Ναι. Με έφημα μουσική όλα τα γούστα και την ξακουστή Γουρνοπούλα. Εντάξει.
0: Γουρνοπούλα.
1: Γουρνοπούλα. Λοιπόν.
0: Φεύγουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε εδώ στο Sky 100,3. Είναι πόσα 4 λεπτά πριν από τις. Φεύγουμε. Τα όρια είναι ακριβέστατα εδώ. Λοιπόν, οπότε θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5.
1: Yes, ναι. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν όλοι μαζί και τη Δήμητρα Σταματίου που ήταν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Κωνσταντίνα μας στη μουσική επιμέλεια και Ρούλε Βρετάκου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Φεύγουμε λοιπόν. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κρέμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις.
12: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε σμαλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
13: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
14: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
15: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
16: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
15: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
16: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
17: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε η σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστικά για την εξέλιξη ήταν τα νέα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την αστυνομία στη δικαιοσύνη και πιο συγκεκριμένα τα ψηφιακά πιστήρια με εκθέσεις και κυρίως η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Η διαδικασία πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 2:37, το πρώτο alert καταγράφηκε στις 3:22, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:11 πρώτα λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκαν συνολικά 4 alert. Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών βρίσκεται ένα χρονικό διάστημα 49 λεπτών ανάμεσα στο πρώτο αλέρτ του μηχανήματος πλασμαφαίρησης και την κλίση προς το ΕΚΑΒ. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε το ίστατο χαίρες στον Γιώργο Μαζωνάκη με την ταφή του στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή είπαν το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα στην εξόδιο εκολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Από χθες το απόγευμα, χιλιάδες άνθρωποι με ένα λευκό τριαντάφυλλο στα χέρια αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους Γιώργο Μαζωνάκη, σιγοτραγουδώντας δακρυσμένοι τα τραγούδια του. Συντετριμμένοι τον αποχαιρέτησαν και πολλοί συνάδελφοί του καλλιτέχνες. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. Είμαι εδώ για να εκφράσω και αυτοπροσώπω στα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος παρέστη στην εξόδιο ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν τα κενά του συστήματος που αναδείχθηκαν με αφορμή την υπόθεση. Μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky, ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας, αλλά και μια νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του νέου νόμου προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει QR code, το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Ο Υπουργός προανήγγειλε επίσης την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Την ίδια ώρα ξεπέρασε τα 106 δολάρια αναβαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δέξαμεν οπλίων στα στενά του Ορμούς. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Προβλέπεται η υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και το 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων.
Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη καθώς συνεχίζει τον φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο Ρούτε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων απέδωσαν οι επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την δικαιολόγησε, δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλτικής στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών. Στη σύλληψη ενός 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατ' εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά 3 διαφορετικές αιστείες.

καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό οχηματαγωγό ταχύπλο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα κατά τη διάρκεια της πρόσδεσης στο λιμάνι της Ραφίνας. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τίνο, μεταφέροντας 627 επιβάτες και 112 οχήματα. Η αποβίβαση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Απόψε στις 9 η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή TAF6 του τραμ. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Τα 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας της ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδο, ενώ 6 είναι τα κρούσματα στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί. Και πολύ σύντομα ο καιρός, συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, σε κάθε γωνιά της χώρας οι καρδιές ράγισαν σήμερα στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στη Νίκαια, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, η προσέλευση του κόσμου ήταν ειλικρινής και κυρίως ήταν συγκινητική. Μια κηδεία με πολλή μουσική, όπως έζησε τη ζωή του, και με πολύ πόνο για το άδοξο τέλος. Το τελευταίο αντίο ήταν βαρύ και καθολικό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.

0: Η κοκκινιά αποχαιρετά τον Γιώργο της.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Και η Ελλάδα το φαινόμενο μαζό.

Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Γιώργο μου, σ' αγαπάμε και σε εκτιμάμε όλοι. Είμαστε όλοι εδώ για σένα.

0: Παροξυσμός, συγκίνηση, αποθέωση. Και μια λαοθάλασσα που τον ακολουθεί πιστά, όπως και σε όλη του την καριέρα. Από το απόγευμα της Κυριακής και τη λαϊκή αγρυπνία, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, στην τελευταία του κατοικία. Χιλιάδες λευκά τριαντάφυλλα, χιλιάδες φωνές που γίνονται μία. Και η δική του που αντυχεί για τελευταία φορά εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.
1: Για τη Σοφακάκη της πλατείας αυτής, έχω χαράξει τα όνειρά μου και θέλω να γυρίσω στα παλιά. Και γύρισε, έγινε ανάμεσά
2: μου. Ερμής, 91,8 στα FM.

0: ένα τελευταίο αντίο που έμοιαζε σαν να είχε ενορχιστρώσει ο ίδιος.
1: Είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Για τη ζωή τόσο άδικα.
2: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στη καρδιά μας. Τον αγαπάμε.
0: Στην οίκια των παιδικών του χρόνου, στους δρόμους που γνώρισαν τον Γιώργο πολύ πριν ολόκληρη η Ελλάδα μάθει τον Μαζό, υπάρχει ένα παράδοξο. Κάποιοι τον αποχαιρετούν με βουβό πόνο και άλλοι χορεύοντας σε μπαλκόνια και τραγουδώντας μέσα από αυτοκίνητα. Όμως ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης έζησε ακριβώς όπως τραγούδησε, με το δικό του τρόπο. Δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια, στη σκηνή, στη ζωή, στις επιλογές του. Έμοιαζε να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά.
3: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Τραγικές φιγούρες στα μέλη της οικογένειάς του, οι αδελφές του και οι γονείς του. Οι άνθρωποι που πήρε από το χέρι, γυρνώντας στις μουσικές πίστες της Πάτρας, μέχρι να πείσει κάποιον επιχειρηματία να εμπιστευτεί ένα 15χρονο παιδί, πρέπει τώρα να του πούν το στερνό αντίο.
4: Σήμερα με λένε Γιώργο.
0: Εκεί βρίσκονται και καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του. Μοιράστηκαν τις ίδιες πίστες, καμαρίνια και τραγούδια. Κάποιοι τον είχαν σαν είδωλο.
5: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Yeah. Και σε εμάς, στους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο.
6: Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική.
7: Έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι, κυρίως σαν άνθρωποι, αλλά και στο μουσικό μας χώρο.
0: Εκεί και η ομάδα του The Voice, που τόσο αγάπησε και αγαπήθηκε για τον αυθορμητισμό, το χιούμορ και την ευαισθησία του.
8: Νομίζω ότι δεν θα λείψει ποτέ από κανέναν μας, θα είναι πάντα κοντά
9: μας. Θα ακούμε τα τραγούδια του, θα είναι στην τροφιά μας.
0: Ο επίλογος γράφεται στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες κόσμο ακολουθούν την νεκρική πομπή. Εισέρχονται στο χώρο για να αφήσουν ένα λουλούδι. Και τελικά αποχωρούν, σεβόμενοι την επιθυμία της οικογένειάς του. Η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη σκηνή, όμως η φωνή του μένει εκεί όπου ακουγόταν πάντα. Στις νύχτες, στις αναμνήσεις και στις ιστορίες των ανθρώπων που μεγάλωσαν μαζί του.
10: Οι δύο γιατροί του περιβόητου ιατρείου της Καρνεάδου οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης και οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Έχουν ήδη υποπέσει σε αντιφάσεις και κυρίως δεν υπάρχει καμία εξήγηση για το τι έκαναν επί σχεδόν μία ώρα παρά τις 4 ειδοποιήσεις του μηχανήματος ότι κάτι πήγαινε πολύ λάθος. Σε αυτή τη μία ώρα δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και αναζητούσαν σε πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης πώς να ανατάξουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ένα επιπλέον ερώτημα που προκύπτει από την κατάθεση του οδηγού ταξί είναι σε τι κατάσταση βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν εισήλθε στο ιατρείο. Περισσότερα θα μας πει η Κάτια Νιάκαρη.
11: Τα νέα δεδομένα έρχονται να επιβεβαιώσουν όπως όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης που έφτασε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στις 2 παρα 5 της 9 Σεπτεμβρίου πέθανε πολύ πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Με τους δύο γιατρούς την ώρα που κατέρε να μην κάνουν τίποτα για να τον σώσουν, προχωρώντας σε μια σειρά από εγκληματικά λάθη, τα οποία οδήγησαν και στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με την απολογία τους να έχει οριστεί για αύριο Τρίτη. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 3 παρα 20 το μεσημέρι και στις 3 και 22 χτύπησε το πρώτο alert. Ένα λεπτό αργότερα χτυπάει για δεύτερη φορά, ενώ στις 4 παρατέταρτο ακόμα δύο φορές.
12: Ζήτησα ήδη από την ιατρό να κάνει ένα τεστ. Να το δει σε μένα μια εξεταζόμενη και να κάνει ένα τεστ. Άνοιξε λοιπόν τα φίλτρα, τοποθέτησε. Ξεκίνησε όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία έφτασε μέχρι τη λήξη και το κλείσιμο του μηχανήματος, χωρίς όμως να καταγραφεί χρόνο. Από εκεί μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αν δεν υπάρχει πραγματικός ασθενής, δεν κατεγράφει. Δεν καταγράφεται μάλλον κάτι.
11: Στις 2 και 43 έχει καταγραφεί ο ιατρός να φεύγει από την καφετέρια που ήταν σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο, εκεί όπου είχε μεταβεί όπως προκύπτει από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, 1 και 59 το μεσημέρι. Ενώ 2 και 44 και 2 και 45 η σύζυγός του έχει τραβήξει 2 φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια και να υποβάλλεται στην παράνομη ιατρική πράξη με τις αρχές να ερευνούν τους λόγους λήψης των εν λόγω φωτογραφιών.
13: Η αστυνομική του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος.
11: Η κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου στις 4:11. Όπου φτάνει πρώτα μία μηχανή, ενώ στις 4 και 23 ενημερώνεται και διασώστρια του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο 4 και 26. Στο μεγάλο αυτό διάστημα που μεσολάβησε, καταλήγουν οι αστυνομικοί ότι υπήρχε αρκετός χρόνος για να αποκρύψουν στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο καθαρισμός του χώρου, η διαγραφή του ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς και των φωτογραφιών, όπως και η προσπάθεια να μάθουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης πώς να τον επαναφέρουν. Στις 5 παρα 20 ξεκινάει η μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη για το νοσοκομείο Ελπίς, εκεί όπου φτάνει στις 5 παρατέταρτο και τελικά διαπιστώνεται ο θάνατός του.
14: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δύο τους έναν άνθρωπο.
11: Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 3 και 27 έως τις 4 και 48 το κινητό της 56χρονης κατηγορούμενης ιατρού δεν εμφανίζει καμία απολύτως δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί τόσο με τις τοξικολογικές όσο και με την ανάλυση των υπόλοιπων ψηφιακών πιστηρίων.
10: Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία εξέλιξη αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ότι δηλαδή με ό,τι έκαναν οι δύο γιατροί αποδέχθηκαν ότι μπορεί να υπάρχει νεκρός. Η Έλενα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ να την ακούσουμε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν σήμερα στις δικαστικές αρχές από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών φαίνεται, λένε, να ήταν συντριπτικά. Να ήταν ικανά για να οδηγήσουν το δικαστικό λειτουργό να ζητήσει να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο κατηγορουμένων, την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ποια ήταν αυτά? Κυρίως η ανάλυση του μηχανήματος που έγινε η πλασμαφαίρεση. Τρεις φορές το μηχάνημα χτύπησε αλάρμ. Τρεις φορές έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αντί λοιπόν οι κατηγορούμενοι να θορυβηθούν, να καλέσουν ασθενοφόρο, να σταματήσουν ό,τι κάνουν σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, σιώπησαν. Το αγνώρισαν
16: και χρειάστηκε
15: να περάσει πολλή ώρα.
16: Και μία υπόνοια που προκύπτει και από το ρεπορτάζ, ότι στην πρώτη ειδοποίηση η γιατρός ή εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα που ήταν εντός αυτού του ιατρείου, όταν άκουσαν την ειδοποίηση, μπορεί και να πάθησαν επικύρωση. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό σε σχέση με τις 3 ή 4 ειδοποίησεις που μπορεί να είχαν για αυτό το μηχάνημα.
15: Έτσι ακριβώς. Αγνώρισαν λοιπόν τις ειδοποιήσεις. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό στοιχείο στο οποίο πάτησαν οι δικαστικές αρχές. Πάτησαν για να αλλάξει η κατηγορία, να τους αποδοθεί ένα από τα πιο σοβαρά αδικήματα του ποινικού κώδικα. Αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Καθώς σε περίπτωση που κριθούν ένοχοι και δεν τους αναγνωριστεί ελαφρυντικό, τότε θα καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη. Αύριο λοιπόν αναμένεται να έρθουν εδώ στον ανακριτή να απολογηθούν. Το συγκεκριμένο αδίκημα βλέπει προφυλάκηση, θέλω να σας πω, σε αντίθεση με το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης που προβλέπει μεν προφυλάκηση αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να σας πω τέλος ότι σήμερα κατέθεσαν 2 μάρτυρες εδώ στον ανακριτή, ένας ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού και η γραμματέας του, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο γιατρός, ο κατηγορούμενος γιατρός, ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 το απόγευμα.
10: Αλλάζουμε θέμα. Με μαρτυρίες γροθιά στο στομάχι συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η κατάθεση μιας γυναίκας που επέζησε της φρίκης περιγράφει το χάος που επικράτησε και τον πόνο που υπήρχε γύρω της. Σε αυτούς που κατέθεσαν είναι και η σύντροφος του νεκρού μηχανοδηγού. Θα μας πει περισσότερο ο Μιχάλης Θεζάρης.
17: Τις συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 περιέγραψαν για πρώτη φορά επιβάτες και συγγενείς στη δικαστική αίθουσα.
11: Η ταχύτητα του τρένου ήταν μεγάλη. Μετά τη Λάρισα ακούγεται ένας εκοφαντικός ήχος σαν να έσκασε βόμβα. Έπεσα κάτω και χτύπησα το γόνατο. Το τρένο είχε γυρίσει προς τη δική μου πλευρά. Κατάλαβα ότι εκτροχιάστηκε. Μόλις πλησίασα τον διάδρομο, άκουσα μια κοπέλα να φωνάζει «Φωτιά, φωτιά».
17: Η Αγγελική Γεωργάκη περιέγραψε στη συνέχεια πώς βγήκε από το τρένο, αλλά και τι αντίκρισε.
11: Σχηματίστηκε μια ουρά και κατεβήκαμε από την αριστερή πλευρά από την πίσω πόρτα. Προχωρήσαμε κάποια μέτρα προς τη σύραγγα, έβλεπε την αμαξοστοιχεία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί, έκανε έναν περίεργο ήχο.
17: Κατά την 29η ημέρα εκδίκασης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, οι μάρτυρες περιέγραψαν το αλαλούμ που, όπως υποστηρίζουν, βίωσαν στην προσπάθειά τους να μάθουν τι είχαν απογίνει οι δικοί τους άνθρωποι.
18: Όλα τα στενοφόρα που έρχονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχαν σάκους με σωρούς ανθρώπων. Έτρεχα μήπως τους σάκους που έβλεπα μπροστά μου αναγνωρίσω το σώμα του βαϊού μου. Δώσαμε DNA και περιμέναμε τα αποτελέσματα. Άκουσα τον άντρα μου να λέει πως τα παιδιά μας ήταν μέσα σε ψυγεία κρεάτων έξω από το νοσοκομείο. Όταν επιστρέφαμε στην Καρδίτσα, μας τηλεφώνησαν και μας ανακοίνωσαν πως ο γιος σας ταυτοποιήθηκε και είναι νεκρός.
19: Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει κάτι εδώ πέρα. Ο
17: Για συνθήκες που παρομοίαζαν σε πόλεμο, έκανε λόγο στην κατάθεσή του ο Νίκος Πλακιάς.
20: Τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ δεν περιγράφεται. Πόλεμος όπου πηγαίναμε πόλεμος. Οργάνωση 0. Στο σημείο της δολοφονίας δεν ήξεραν τίποτα. Τρία τηλέφωνα νεκρά δεν απαντούσαν. Κατάλαβα ότι κάτι κακό είχε γίνει στην οικογένειά μας.
21: Μην είναι ψυχρεμή.
17: Η Σοφία Ζαροπούλου, που θρυνεί τις κόρες της, συγκλώνησε με την κατάθεσή της και τον δρυμή κατηγορό για ανεπάρκειες του κράτους.
22: Είμαι η μάνα που αναγνωρίστηκαν τα παιδιά της από τα βραχιολάκια που φορούσαν. Γιατί πού έφτεξαν αυτά τα παιδιά? Διαφθορά, αναλγησία του κράτους. Βρεθήκαμε να μετράμε νεκρούς για να κάνετε το καθήκον σας. Οφείλω να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη. Να βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο. Ακόμη η τάφη μου είναι ανοιχτή και ζητούν δικαίωση.
17: Δικαιοσύνη για την κόρη της και όλες τις ψυχές που χάθηκαν άδικα, ζήτησε και η Μάρθα Καραλή.
23: Δεν ήξερα τι να κάνω, να ψάξω το κορίτσι, να πάω να συμπαρασταθώ στα άλλα δύο παιδιά. Τα παιδιά μας τα σκότωσαν πολλές φορές. Ήταν έγκλημα που έβαλαν τρένα στην ίδια γραμμή.
17: Ο εισαγγελέας ζήτησε την άρση απορρίτου των επικοινωνιών του Σταθμάρχη Λάρισας, προκειμένου να γίνει ανάκτηση όλων των δεδομένων, ακόμη και εκείνων που έχουν διαγραφεί.
10: Η ατμόσφαιρα στη δίκη για τα Τέμπη ήταν ηλεκτρισμένη. Εκτός από τις μαρτυρίες για τα όσα έγιναν εκείνο το μοιραίο βράδυ, είναι και οι μαρτυρίες για τα όσα δεν είχαν γίνει στον ελληνικό σιδηρόδρομο μέχρι τότε. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς έχει ρεπορτάζ.
24: Στην ουσία τα αποκαλύπτουν όλα αυτά, τα κακώς κείμενα του σιδηροδρόμου, οι συγγενείς που χάσαν δικούς τους ανθρώπους εκείνο το μοιραίο βράδυ. Για παράδειγμα, η αγορή Τζοβάρα, η οποία ήταν αδερφή θύματος, ο αδερφός ήταν συνοδός και ελεγκτής. Κάποια στιγμή λοιπόν συζητούσε έντονα και έλεγε «θα μας σκοτώσουν, θα μας σκοτώσουν». Ήταν η περίοδος όπου είχε καταργηθεί ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας και λίγο μετά της είπε ότι είχαμε έναν αχθοφόρο που έγινε σταθμάρχης. Δεν ήξερε τότε ότι μιλούσε για τον μοιραίο σταθμάρχη εκείνης της πολύ δύσκολης βραδιάς. Ο Ευθύμιος Οίκου ήταν 35 χρόνια στο τιμόνι των αμαξοστοιχιών. Ήταν μηχανοδηγός. Έχασε το γιο του Δημήτρη και λέει χαρακτηριστικά για τις συνθήκες κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία γίνεται με τεχνολογία του 1800 με χαρτάκια. Δεν υπήρχε καμιά δικλίδα ασφαλείας. Είναι μια καρικατούρα σιδηροδρόμου και ένα κακέκτυπο, είπε χαρακτηριστικά.
25: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
26: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
27: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
25: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
2: Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγαζίνο μας και την πολιτική επικαιρότητα. Τη δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να τροφοδοτεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου να κόβεται το επίδομα ανεργίας μετά τους 2 μήνες. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει ότι εξέφρασε προσωπική θέση και μίλησε για επίδομα εργασίας. Το άδειασμα όμως από την αρμόδιο υπουργό Νίκη Κεραμέως και επίσης υποψήφια στο βόρειο τομέα των Αθηνών δίνει μία άλλη τροπή στην αντιπαράθεση. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
21: Τα ξύφη τους διασταυρώνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο πεδίο που άνοιξε η προσωπική του πρόταση, όπως τη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το επίδομα ανεργίας. Παύλος Μαρινάκης σήκωσε εκ νέου το γάτι και έστρεψε τα βέλη του κατά του Πασόκ και της Ελλάς, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός.
28: Το πιο θλιβερό αυτών των 2 ημερών είναι η στάση κάποιων κομμάτων, και αναφέρομαι στην Ελλάς, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει γίνει η Ελλάς, που έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό διάλογο. Από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
21: Από την αντιπολίτευση επιμένουν στη μορφή για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή, στεκόνται στη θετική στάση και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της πρότασης. Μαρινάκη.
29: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Είναι γνωστό ότι τα focus groups είναι αυτά τα οποία κατευθύνουν τοποθετήσεις, εξαγγελίες.
21: Των προσωπικών θέσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου υπεραμείνθηκε ο Μάκης Βορύδης, ενώ ενστάσεις διατύπωσε ο Στέλιος Πέτσας.
30: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
31: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία, ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
21: Η δήλωση Βορύδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας αν επανεκλεγεί.
32: Πρακτικά λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
33: Έχει κρυφή ατζέντα. Θα παραιτηθεί ο κύριος Μαρινάκης?
34: Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδότσουφλο και δεν μπάζει απλώς, αλλά βουλιάζει.
21: Από την κυβέρνηση πάντως παραπέμπουν και στις πολιτικές στήριξης τόσο των ανέργων όσο και της εργασίας, που έχουν αυξήσει κατά 600.000 τις θέσεις απασχόλησης.
10: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
35: Έχει δικαίωμα προφανώς ένας πολιτικός νέος, ασχέτως αν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πει μια θέση του. Όλα πρέπει να συζητούνται. Τώρα, όταν χρειάζεται όμως να εξηγήσει μια θέση την οποία έχει διατυπώσει, κάτι δεν πήγε καλά. Πάμε τώρα στην ουσία. Τι είπε? είπε ότι πρέπει να επανεξετάσουμε το σύστημα που δίνονται τα επιδόματα ανεργίας, ώστε από ένα σημείο και μετά, δεν το προσδιορίζει, είπε 2-3 μήνες, να γίνεται επίδομα εργασίας.
0: Δηλαδή, τι είναι το επίδομα εργασίας?
35: Να επιδοτείται η ασφαλιστική εισφορά, να επιδοτείται η εισφορά της επιχείρησης του εργαζομένου. Ποιο είναι το νόημα?
0: Γιατί δεν το εξειδίκευσε
35: Είπε, εγώ επειδή είδα όλη τη συνέντευξη, λέει σε κάποιο σημείο ότι σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις ζητούν εργαζομένους και τους βρίσκουν. Αυτό είναι αληθές. Και πρέπει να πούμε και κάτι ακόμη. Ότι στη σημερινή εποχή των πολλών επιδομάτων, ο κ. Μητσοτάκης σε επιδοματική πολιτική έχει ξεπεράσει και μια αριστερή κυβέρνηση, πρέπει να σου πω. Είναι υπερβολικά τα επιδόματα και αυτό είναι αντιπαραγωγικό εν πωλής. Τι εννοώ? Όταν λέει ο κ. Μαρινάκης ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος χορήγησης των επιδομάτων, να εξηγήσουμε καταρχάς ότι τα επιδόματα αυτά είναι ανταποδοτικά. Οι εργαζόμενοι, όλοι εμείς, και οι επιχειρήσεις πληρώνουν σε ένα ειδικό λογαριασμό και από αυτά τα κεφάλαια χρηματοδοτείται το επίδομα ανεργίας. Δεν είναι παράδοξο, πρόσεξε, η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται και στον κεντρό χώρο και στον χώρο της μικρής
0: κυβέρνησης. Τελικά η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται η κυβέρνηση, απευθύνεται ο Παύλος Μαρινάκης και αν εν πάση περιπτώσει αυτό το επίδομα εργασίας το οποίο μας εξειδίκευσες εσύ και όχι ο Παύλος Μαρινάκης.
35: Με εκτίμηση,
0: η Νίκη
35: Κεραμέως,
0: συμφωνεί με αυτό το επίδομα εργασίας?
35: Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Οι εμφύλοι είναι συνήθως οι καταστροφικοί πόλεμοι. Ο υποψήφιος βουλευτής, που κάθε πολιτικός που εκλέγεται είναι από την επομένη της εκλογής του πάντα υποψήφιος, δημιουργούν τις μεγαλύτερες συγκρούσεις. Να θυμηθούμε εδώ ότι οι δύο εν λόγω πολιτικοί είναι υποψήφοι, θα είναι υποψήφοι σε επόμενες εκλογές. Η κυρία Κεραμέως είναι ήδη βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών. Αλλά εκτός αυτού, η κυρία Κεραμέως είναι υπουργός εργασίας. Ως εκ τούτου υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε 10 φορές ότι πρόκειται για προσωπική άποψη. Το ξαναείπε σήμερα, το είπε και στη συνέντευξη.
0: Είναι όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και να ρωτιέται κάποιος, εάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα να έχει προσωπική.
35: Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά δεν πρέπει, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μην μιλάει και ποτέ και για τίποτα. Πρέπει να παπαγαλίζει μόνο τις θέσεις της κυβέρνησης ή να μεταφέρει τις θέσεις της κυβέρνησης.
0: Άρα αυτό ισχύει για όλους τους βουλευτές.
35: Ισχύει για όλους, καθένας έχει το δικαίωμα. Αλλή μόνο δεν έχει. Και πρέπει ένας νέος πολιτικός να διατυπώνει τις απόψεις του. Επί της ουσίας όμως να πούμε ότι πράγματι το σύστημα χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας είναι απαρχαιωμένο. Πρέπει να επιδοτηθεί, αυτή είναι και η πεποίθησή μου, το σύστημα επιστροφής, θα γίνουν διαβουλεύσεις, ναι. Αλλά η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της, βρήκε ευκαιρία και πυροβολή. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην παίρνουν τα επιδόματα και δουλεύουν μετά μαύρη εργασία, αλλά να γίνεται όσο γίνεται περισσότερο,
0: λοιπόν,
35: να επιστρέφουν στην εργασία. Τότε είναι η παραγωγική δραστηριότητα. Τότε βοηθάει την οικονομία και τον εαυτό τους.
0: Μπήκες εσύ στην ουσία των επιδομάτων.
35: Έχει σημασία, ναι. Γιατί σήμερα πραγματικά είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εργαζόμενοι για πλήστες όσες δραστηριότητες και ειδικότητες.
10: Σε μια τελευταία εξέλιξη, αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Φελίδης.
8: Γνωρίζουμε ότι η Ρομπέρτα Μέτσολα στην έναρξη της συνεδρίασης ανακοίνωσε ότι δέχθηκε αίτημα από την Ελλάδα για την άρση της ασυλίας του Έλληνα Ευρωβουλευτή, το οποίο και προωθεί άμεσα στην αρμόδια επιτροπή. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για μια τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά, η οποία πηγάζει από μια σχέση εργατική που είχε με μια πρώην συνεργάτηδά του, την οποία είχε συμφωνήσει να προσλάβει, ανακάλεσε την απόφασή του και αυτή τότε το μήνυσε. Είναι αρκετά χρόνια αυτή η διαδικασία. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία ενώπιον της Ευρωβουλής και λέει μέσω συνεργατών του ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά της.
10: Η αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πέφτει και πριν τις πρώτες δημοσκοπήσεις τα κομματικά επιτελεία κάνουν το πολιτικό ταμείο, κορονίδα της αντιπαράθεσης, τα προγράμματα και κατά πόσο είναι κοστολογημένα, αν βγαίνει ο λογαριασμός των εξαγγελιών, αλλά και τα περί συνεργασιών την επομένη των εκλογών. Η πρώτη πάντως κοινοβουλευτική μάχη θα δοθεί την Τετάρτη με τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
4: μετά την αυλαία της ΔΕΘ. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ύψος των μέτρων, αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν.
9: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη.
4: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
11: 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2031. Θα έχει φτάσει συνολικά τα 4 δις.
12: Από τη μία ο κ. Ανδρουλάκης θα μειώνει τους φόρους, άρα θα μειώνει τα έσοδα.
13: Ναι.
12: Και από την άλλη θα αυξάνει τις παροχές, άρα θα αυξάνει τις δαπάνες. Πώς λέτε να μας πάει αυτό?
4: Ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει. Ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του.
14: Εμείς τις προτάσεις και για την ακρίβεια, για την αλλαγή φορολογικής πολιτικής, τις προτάσεις για τη στεγαστική πολιτική, τις έχουμε ήδη καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το 2024.
4: Την ίδια στιγμή το όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία πυροδότησε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις συνεργασίες.
15: Δεν είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε, διότι λέμε αυτοδυναμία. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ που δεν λέει αυτοδυναμία, λέει πρώτο κόμμα. Ήρθα με ποιου και μα λέει δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
13: Το λέτε,
15: δεν θέλω τον Τσίπρα. Θέλω την Αστάθη.
16: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει εταίρους στα δεξιά της για να κάνει τις συνεργασίες που χρειάζεται.
13: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μπαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοραπαλλαγές στους πλουσίους.
17: Η Ελλάδα είναι ακόμα 3 μηνών. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
4: Τα κόμματα αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους στη Βουλή τη Τετάρτη, όπου θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
10: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Χρήστος Κούτρας, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
18: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, με το άγχος του τρίτου. Όλες οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν στην τρίτη θέση. Υπάρχει ένα New Kid on the Block, Αλέξης Τσίπρας, στην τελευταία φάση, όπου το Πασό, που δεν ανέβαινε η βελόνα, έχει πάει στην τρίτη θέση. Αυτό προβληματίζει τον κύριο Ανδρουλάκη. Προβληματίζει το Πασόκ. Ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, εντάξει, είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω, αλλά στις επόμενες εκλογές παίζει την καρέκλα του.
0: Και η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη θέση που ζητεί. Ένα δεύτερο είναι το πώς, διότι υπάρχει ένα συνέδριο που έχει βάλει τα φόπλακα στα περί συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η αυτοδυναμία δεν αχνοφαίνεται, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, να το πω απλά. Επομένως, εάν υποθέσουμε ότι το Πασόκ είναι πρώτο, με ποιον θα συνεργαστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης?
18: Με όποιον πιστέψει το πρόγραμμά του. Ο κύριος Ανδρουλάκης, η αλήθεια είναι, με την κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας είναι χαμηλότερα τα νούμερα σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. 13 δισεκατομμύρια.
0: Πολλά δις έχουμε χαθεί όμως.
18: Έχουμε χαθεί με τα δις. 13 δισεκατομμύρια του Τσίπρα σήμερα με την κυβέρνηση, 6 του κύριου Ανδρουλάκη, μόνο για τη 13η σύνταξη και το 13ο.
0: Έτσι θα βγει η συνεργασία με τα δις.
18: Προφανώς. Αλλά σήμερα έχει συζητηθεί περισσότερο η φράση «κυβερνησία δεν θα υπάρξει» από τον κύριο Ανδρουλάκη. Όλοι πίστεψαν ότι το Πασόκ, αναλόγως το αποτέλεσμα των εκλογών, θα εμφανιστεί το βράδυ των εκλογών και θα πει: «Εδώ είμαι, πρόθυμος εταίρος, έρχομαι». Δεν υπάρχει αυτό. Μίλησα με ανώτατα στελέχη της Χαρλάου Τρικούπη, δεν υπάρχει αυτό στον ορίζοντα.
0: Άρα...
18: Το ΠΑΣΟΚ εννοεί, για να μην υπάρξει ακυβερνησία, πρέπει να είναι πρώτο. Γίνεται?
0: Και αν δεν γίνεται, πλαν B έχουν, έστω και αν δεν το λένε, αν υπάρχει τουλάχιστον στα χαρτιά της Χαρλάου Τρικούπη.
18: Σε ποια θέση θα είναι το ΠΑΣΟΚ, μπορείς να μου πεις?
0: Εγώ σίγουρα δεν μπορώ. Φαντάζομαι όμως ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει εκπονήσει ένα σχέδιο για το τι
18: προφανώς
0: θα κάνει την επομένη των εκλογών, εάν δεν είναι η θέση που θέλει.
18: Αν είναι δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι άλλη συζήτηση. Αν είναι τρίτος, πάλι είναι άλλη συζήτηση. Αν γίνουν δεύτερες εκλογές, στις οποίες ο κύριος Τσίπρας είναι πιο χαλαρός. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Θεσσαλονίκη και είπε: «Δεν πρέπει να γίνει, δεν είναι και καμία καταστροφή να γίνει». Μπράβο, δεν είμαστε ανταγωνιστές. Τον καταχέρισε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες. Έχει άδικο.
0: Υπάρχουν
18: τα πραγμένα του κυρίου Τσίπρα
0: που τον καταχαιρίζεσαι. Και μιας και λες για τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή είδαμε κάποιες εμφανίσεις στις πρώτες σειρές στο Βελίδιο του κυρίου Αυλονίτη και του κυρίου Αποστολάκη, αυτές οι εμφανίσεις, Χρήστο, τι μήνυμα στέλνουν και ποια στρατηγική εξυπηρετούν?
18: Διεύρυνσης.
0: Προς μια κατεύθυνση.
18: Αυτή είναι η κατεύθυνση που μπορεί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η ελεύθερη που υπάρχουν στην αγορά. Τι να κάνουμε? Έχει έρθει ο κύριος Φαραντούρης, έχει έρθει η κυρία Τελιγιορίδου, θα έρθουν και άλλοι από ό,τι μαθαίνω. Αλλά η κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ είναι προς εκείνη την πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει 14 χρόνια να κυβερνήσει. Έχουμε 2026. Τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ ήταν σε κυβερνητική θέση ήταν το 2012 υπό τον Αντώνη Σαμαρά και με πρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Υπάρχει δίψα. Μπορούν?
0: Θα φανεί.
1: Θα φανεί.
10: Με μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού και μηνύματα προς έναν συγκεκριμένο αποδέκτη, ο Πρωθυπουργός υπενθυμίζει πως η Αθήνα δεν αναζητεί την ένταση, αλλά δεν μετακινείται και από τις κόκκινες γραμμές της. Στην Τουρκία ο παροξυσμός συνεχίζεται με κάποιες φωνές από τον τουρκικό τύπο που...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
10: ...ζητούν να πέσουν οι τόνοι. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
3: Η εικόνα της Γαλανόλευκης να κυματίζει στην καρδιά του ανατολικότερου άκρου της Ελλάδας ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, στέλνοντας μηνύματα ισχύως σε μία χρονική συγκυρία που η Τουρκία έχει ξεδιπλώσει το γαϊτανάκι των προκλήσεων.
5: Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις. Το Καστελόριζο είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια συνιστά μονομερές δικαίωμα και θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί.
6: Ποια είναι η διαφορά όμως της κυβέρνησης Μητσοτάκη από όλες τις προηγούμενες? Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Γιατί η πολιτική στο τέλος της ημέρας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια.
3: Με προκλητικό τρόπο παρουσιάστηκε στα μέσα της γείτονος η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί.
7: Ve Mitsotakis meiste askerler asker bunlar artık ya. Hani adaların silahlandırılmaması gerekiyor ya. Ama silahlı mı arkadakiler?
19: Γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό.
3: Οι τουρκικές παραφωνίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε σχέση και με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα έργο που θα πραγματοποιηθεί και με την γαλλική ομπρέλα, τονίζει η Αθήνα.
20: Κανείς δεν μπορεί να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς κανένα αστερίσκο.
3: Μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
5: Σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική, χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα.
3: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, έστειλε η Αθήνα για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
10: Και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ακούσαμε παρουσιάστρια τουρκικού καναλιού να λέει, να περιγράφει τις εικόνες που καταγράφηκαν στο Καστελόριζο και να λέει ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο μαζί με στρατιώτες. Στρατιώτες είναι αυτοί, ξέρετε, λέμε ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται. Αυτά ακούστηκαν στην τουρκική τηλεόραση. Μιλώντας πάντως για την Τουρκία, από την Άγκυρα έχουν βρει νέο πεδίο έντασης και αυτό είναι η μικρασιατική καταστροφή. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
22: Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας που απορρίπτει αυτές τις την ανακοίνωση και του Υπουργείου Εξωτερικών και τις δηλώσεις που έχουν γίνει σχετικά με την ημέρα και λέει ότι καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να επιλήξουν σοβαρότητα και σύνεση αφού απορρίπτει τις απόψεις αυτές. Μάλιστα, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ότι κατά διάρκεια της περίοδου αυτής προέβη η Ελλάδα σε μαζικές σφαγές και καταστροφές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία και ότι αναγνώρισε τα εν λόγω εγκλήματα κατά υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λοζάνης, αναφέρει η Άγκυρα.
0: Τώρα, Μανώλη, είναι μια συνηθισμένη πρακτική του Ερντογάν. Αναζητεί εχθρούς στο εσωτερικό, θεωρίες συνωμοσίας. Αυτή τη φορά ο κακός είναι μια τηλεοπτική σειρά.
22: Η πιο γνωστή τηλεοπτική σειρά της Τουρκίας έχει γράψει ιστορία. Η κοιλάδα των λύκων που έδειχνε τις σχέσεις του κράτους με το παρακράτος, δολοφονίες εκτός Τουρκίας, εντός Τουρκίας. Τώρα ο εισαγγελέας κάλεσε και τους σεναριογράφους και τους ειδοποιούς, καθώς εκεί σε αυτή τη σειρά. Πολλά χρόνια πριν είχε προβληθεί αυτή η σειρά, είχαν δείξει τη δολοφονία ενός μέλους συστελέχους των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και τρεις μέρες μετά πράγματι δολοφονήθηκε ένας με παρόμοιο όνομα στις φυλακές.
0: Άρα το ήξερε ο σεναριογράφος, αυτό υπονοεί.
22: Αυτό υπονοεί. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πραγματικά και εμάς μας εντυπωσιάζουν. Δείχνουν στη σειρά έναν τάφο με όνομα Ερντογάν. Δείχνουν την ώρα ενώ γίνεται ένα πραξικόπημα στις 9 το βράδυ. 9 το βράδυ έγινε η απόπειρα το πραξικόπημα τους. Υπάρχουν πολλές συμπτώσεις και ψάχνουν κάτι. Το κάτι θα το δούμε.
10: Τώρα, αλλάζοντας θέμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η βενζίνη σκαρφαλώνει στα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά. Τα αμερικανικά ομόλογα κάνουν πάρτι. Το πετρέλαιο φλερτάρει με κόκκινες τιμές και αναρωτιέται κανείς πώς θα γυρίσει την παρτίδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με τις ενδιάμεσες εκλογές να απέχουν μόλις 2 μήνες. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
1: Μας βομβάρδισε σήμερα, όπως ξέρεις, με αναρτήσεις από το πρωί. Βρέθηκε με ευθύνη του στη γωνία και τώρα αντιμετωπίζει τον πολιτικό κίνδυνο να ιτηθεί στις ενδιάμεσες εκλογές, επειδή οι Αμερικανοί πολίτες βλέπουν να επηρεάζονται οι ζωές τους λόγω των δικών του πολιτικών, αναφορικά με το Ιράν και την Ουκρανία. Όπως είπες, ενώ υποσχέθηκε στο σκληρό πυρήνα των οπαδών του ότι θα τελειώσει σε μέρες, έλεγε, το ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ξεκίνησε ένα νέο, λένε, τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Και ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέρος και σε ένα τρίτο πόλεμο για να υποστηρίξουν τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Δεν πρέπει να αποκλειστούν αμερικανικές επιθέσεις, μάλιστα τα επόμενα 24 ώρα. Αν και αρχικά ο κύριος Τραμπ απέρριψε την έκκληση του διαδόχου του θρόνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι υπό πίεση, διότι η τιμή της βενζίνης έχει διπλασιαστεί εδώ και σε όλο τον κόσμο. Και λόγω αυτού σημειώθηκε και αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν επισκέφθηκε την Ιρλανδία για να παρακολουθήσει ένα πρωτάθλημα γκολφ, έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να πείσει ότι την επομένη των εκλογών του Νοεμβρίου όλα θα αλλάξουν. Υπό τον όρο, βέβαια, λένε ότι θα κερδίσουν την εκλογική αναμέτρηση οι Ρεπουμπλικάνοι.
0: Για να δούμε.
1: Απλά είναι το νέο αφήγημά του και επαναλαμβάνω ότι έχει μεγάλη ανάγκη να πείσει το σκληρό πυρήνα του κινήματος Μάγκα. Χωρίς αυτού είναι χαμένος. Ήδη έχει χάσει σημαντικούς επώνυμους υποστηρικτές του και δεν έχει πολυτέλεια να μεγαλώσει αυτό το ρήγμα. Πιστεύει λοιπόν ότι την επομένη των εκλογών όλα όσα βιώνουν οι άνθρωποι στην Αμερική και σε διεθνές επίπεδο θα εξαφανιστούν. Και προβληματίζει, τέλος να πω, η επιμονή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί την επομένη μέρα των εκλογών. Και τι θέλει το
0: ρόλημα... Με ένα μαγικό ραβδί. Δεν εξηγεί πώς. Πάντως ναι, έχει πάθει ένα πανικό. Από το Σαββατοκύριακο μέχρι και σήμερα, μπαράζ αναρτήσεων. Ο ένας πόλεμος τελειώνει, ο άλλος θα βρούμε τη λύση. Πάντως όλα μετά τις ενδιάμεσες.
1: Ναι, γιατί δεν τελειώνει το πόλεμο τώρα, αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
10: Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στον σπουδαίο Μάνο Λοΐζο. Και φέτος η προσέλευση είναι συγκινητική. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου που βρίσκεται εκεί.
8: Μεγάλη βραδιά έφτασε και λίγα μόλις λεπτά απομένουν για την ένατη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εδώ στο Καλλιμάρμαρο, όπως μπορείτε να δείτε, οι θέσεις στις κερκίδες γεμίζουν. Κόσμος που έχει έρθει από όλη την Ελλάδα συνεχίζει να περνά τις εισόδους, ενώ μπροστά από τη σκηνή όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η μουσική. Μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Μάνο Λοΐζο, ο οποίος μπορεί να έφυγε από τη ζωή στις 17 Σεπτεμβρίου το 1982, όμως σήμερα θα είναι εδώ. Μέσα από τις φωνές 12 καλλιτεχνών, μέσα από τα τραγούδια του, αλλά και μέσα από το οπτικό υλικό που θα ταξιδέψει το κοινό στη ζωή και το έργο του. Γιώργος Δαλάρας, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας και άλλοι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν αφιλοκερδώς στη συναυλία με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μια βραδιά που γίνεται για καλό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και την υλοποίηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Θα απολαύσουμε τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον αγώνα των απλών ανθρώπων. Τραγούδια που αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής. Και κοιτάζοντας, λένε τώρα, αυτό το γεμάτο Καλλιμάρμαρο, μάλλον είναι η στιγμή να αφήσουμε τα λόγια στην άκρη, γιατί σε λίγο τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου θα περάσουν από τη σκηνή στις κερκίδες. Και εκεί χιλιάδες άνθρωποι θα τα τραγουδήσουν μαζί. 44 χρόνια μετά το θάνατό του, η φωνή του θα ακουστεί ξανά.
10: Οι μπλε ώρες έρχονται στον Sky απόψε στις 9, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, μια ιστορία που ξετυλίγει τις ανθρώπινες σχέσεις με πολλές ανατροπές που θα μας καθυλώσουν. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο.
21: Τη δικαιολογία να βρω του κοπάει. Από την πρώτη στιγμή που ζουνήξαμε, ο φόβος με ακολουθούσε.
23: Με ένα ανατρεπτικό επεισόδιο με φόντο των βουνότων και ντάβρων, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 9 το βράδυ η νέα καθηλωτική σειρά του Sky, Μπλε Ώρες.
24: Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, πολύ χαρούμενοι, γιατί εντάξει, μας αρέσει πολύ αυτό που ετοιμάσαμε.
21: Η
23: Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου θα ταξιδέψει στους τηλεθεατές σε μια δυνατή ιστορία γεμάτη έρωτα, μυστήριο, συγκρούσεις και ανατροπές με φόνο το μαγευτικό τοπίο του Πηλίου.
9: Πιστεύω ότι ο κόσμος θα περάσει από διάφορα συναισθήματα βλέποντας την ιστορία να εξελίσσεται. Έχει πάρα πολλές ιστορίες. Η κάθε μια έχει το δικό της ενδιαφέρον.
11: Ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός αρχίζει.
23: Η νέα συναρπαστική σειρά εισέρχεται δυναμικά στο τηλεοπτικό τοπίο και αναμένεται να καθυλώσει τους τηλεθεατές στην οθόνη του Sky.
10: Ο σκηνοθέτης ο Ανδρέας Γεωργίου μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη. Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Για μας είναι ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός, γιατί επιστρέφει η μυθοπλασία στο Sky. Είναι κάτι το οποίο μας έχει παρακινήσει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά, γιατί είναι μεγάλο το στοίχημα για μας. Έτσι, από σήμερα, στον αέρα είναι μπλε ώρες, θα έχουμε το καθημερινό μας τηλεοπτικό ραντεβού στις 9 το βράδυ. Από σήμερα για όλο το χειμώνα υποσχόμαστε τα βράδια μας να γίνουν πιο ζεστά, πιο συναρπαστικά.
0: Πώς θα μας τα κάνετε πιο ζεστά, τι να περιμένει κάποιος που θέλει να δει αυτή τη σειρά? Πρώτο επεισόδιο σε 9 η ώρα, το λέω εγώ ξανά, γιατί θα είμαστε και στη συναυλία του όλοι μαζί. Μπορούμε, θα τα κάνουμε και τα δύο.
12: Καταρχάς, ένας εξαιρετικός θείασος στο cast, που θα υποδηθούν ήρωες που θα αγαπηθούν, είμαι σίγουρος. Θα μας ταξιδέψουν σίγουρα, θα ταυτιστούμε, θα γελάσουμε, θα κλάψουμε, θα συγκινηθούμε, και έχουμε, εμείς δουλεύουμε τώρα τους τελευταίους μήνες και έχουμε ήδη δεθεί με αυτούς τους ήρωες. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος θα τους αγκαλιάσει και θα τους ακολουθήσει σε αυτό το ταξίδι.
0: Πότε θα έχουμε μία εικόνα για το ποιοι θα είναι οι χαρακτήρες, πότε θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται? Στην αρχή θα έχουμε και ανατροπές κατά τη διάρκεια
12: της σειράς? Πάντα ξεκινάμε μία κεντρική ιστορία και πάνω στη βδομάδα αρχίζει να ξεδιπλώνεται και το story όλου του περιβάλλοντος. Οπότε από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το κουβάρι και θα είμαστε ήδη πολύ βαθιά στην ιστορία. Σίγουρα τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, ο ρυθμός είναι καθυλωτικός, και νομίζω ότι εκεί στη εβδομάδα πάνω θα είμαστε ήδη πολύ βαθιά στο περιβάλλον του Πηλίου.
0: Και μυθοπλασία σε δύο δόσεις για τον Sky, έχεις κάτι και για μας πριν από το δελτίο?
12: Ναι, είμαστε με τις μπλε ώρες στις 9 η ώρα και από την ερχόμενη εβδομάδα, 21 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει το Αντώνιος και η Κλεοπάτρα στις 18:30 το απόγευμα.
0: Θα είμαστε συντονισμένοι και 18:30 και μετά στο δελτίο και 9 η ώρα για τις μπλε ώρες.
12: Ακριβώς, μπλε ώρες είναι
0: οι δύο. Γιατί μπλε ώρες η αλήθεια?
12: Είναι οι δύο ώρες της μέρας, 40 λεπτά πριν την ανατολή του ηλίου και 40 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου, και εκεί κάπου είναι οι ώρες που βρίσκεται παράνομα το κεντρικό μας ζευγάρι πριν πάνε στις δουλειές τους το πρωί. Εκεί δηλαδή σεναριακά εξυπηρετεί αυτό. Όμως για μένα θα πω πολύ εντάχει ότι είναι πολύ συμβολικός ο τίτλος «Μπλε ώρες», γιατί μπλε είναι το χρώμα της σημαίας της Ελλάδας και έτσι κάπως το έχω ταυτίσει ότι αυτές οι ώρες είναι οι μπλε ώρες, είναι η ώρα που η Ελλάδα θα βλέπει την αγαπημένη της σειρά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως καίγε αυτό το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρέστρι γυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου.

χρονιές και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Νίκος Γιώγαλας στο τραγούδι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.
1: Και κάτι από ελαφρά που βάζεις.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.